οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Όταν Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 4.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

questo giorno perfetto. So che mi proteggerai.

0: fallo col cuore. Scusa ogni errore, perché dietro c'è amore. Tu scusami.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Green!

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7.
2: Love is an emotion in which tenderness is an essential part. There is in love a sense of weakness, a desire to protect, and eagerness to do good and give pleasure. Love is absorbing. It takes the lover out of himself. It makes a man alive.

That's normal and healthy.

I'm anxious. Of course you have.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό Ivy Radio.
1: When I walked up to you just now, I feel confused.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: την πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: The boy is mine, the boy is mine,
2: the boy is mine,
3: the boy is mine,
4: the boy is mine.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον Άιφιλ Radio είναι 9.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

μόλι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

Στο iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileradio είναι 10.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. There's some.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίζει.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονί

0: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι μία.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 2.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε

αγαπημένες μουσικές μέχρι και τις 8. Πάνω Στέλης και Πάνω Δαντής στο Ναϊφίλ Radio. Στο Ναϊφίλ Radio.

0: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω Stays on I Feel Radio till 8 o'clock.
1: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. I Feel Radio.

0: iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
3: Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης με τον Φέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση. Απόλαυση. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: only play the hits.
1: Στο Night Filler Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFillerRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω Stays on iFillerRadio.

Από τις 6 μέχρι και τις 8 τις μουσικές στο Νεφίλ Radio επιλέγει ο Πάνος Δαντής. Πάνος Τέλης. Stay tuned. Πάνος Τέλης. Stay tuned.

0: iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 3. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ooh.

ο Βρετανός διευθυντής ορχήστρας ονόματι Thomas Bingham είχε πει κάτι πολύ πολύ σημαντικό, σπουδαίο, το οποίο βέβαια αν καθίσουμε και αναλογιστούμε και σκεφτούμε αυτό που λέει ο Βρετανός διευθυντής ορχήστρας, όπως είπαμε, ο Thomas Bingham, σίγουρα θα το επιβεβαιώσουμε και εμείς και μάλιστα θα βάλουμε και την δική μας φραγίδα. Σπουδαία μουσική, λέει, είναι εκείνη που διεισδύει στο αυτή με ευκολία και αφήνει τη μνήμη με δυσκολία. Εξού βέβαια και όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία μας έρχονται από το παρελθόν, τα οποία έχουν ποτίσει ουσιαστικά τη ζωή μας, έχουν ταυτιστεί με το DNA μας και μας ακολουθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Κάθε Πέμπτη μοιραζόμαστε μουσικές από την δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα σε soul, funk, disco και rhythm and blues και πολλά πολλά ακόμα τα οποία ακούμε μέσα από αυτό το δίωρο με την εκπομπή 50 αποχρώσεις της μουσικής. Ξεκινήσαμε με το Hot Stuff από Wayne Henderson, μια κυκλοφορία του 1978 μέσα από τον δίσκο Living on a Dream. Ο Wayne Maurice Henderson, γεννημένος το 1939, κυρίως δραστηριοποιήθηκε μέσα από την soul jazz και στην hard pop, όπως επίσης ήταν και παραγωγός δίσκων. Το 1961 ο Henderson συνίδρυσε το συγκρότημα των soul jazz, τους The Jazz Crusaders. Ο Henderson κάποια στιγμή αποχώρησε από το group που μέχρι τότε είχε αλλάξει το όνομά του στους γνωστούς The Crusaders που γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Μάλιστα το 2007 ο Henderson πήρε θέση στο Κολέγιο Μουσικής της Καλιφόρνια στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια. 1978, πάμε μια χρονιά το 1979.

αυτή τη χρονιά του 1979, Do It With Your Body από τους Seventh Wonder. Κυκλοφορία μέσα από τον δίσκο Clubbing Higher. Οι Seventh Wonder κυκλοφόρησαν τρία άλμπουμ μεταξύ του 1978 και του 1980. Τα δύο πρώτα από την εταιρεία την Parachute Records και το τρίτο μέσα από το Chocolate City. Αν και έκαναν τον ντεμπούτο τους το 1973 με μια διασκευή του For the Good Times του Chris Christopherson μέσα από το label της Nashville Abbott, η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήταν το I Enjoy You του 1980, όπου κατάφερε να ανέβει στην 33η θέση στο Billboard στην κατηγορία Rhythm and Blues Charts. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους, όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. Καλό κουράγιο, με το καλό να φτάσετε στους προορισμούς σας για εσάς, ενώ που βρίσκεστε μέσα στα αυτοκίνητά σας. Ήρθε η ώρα να πάμε μέχρι την δεκαετία του 80, όχι πολύ μακριά όμως, από το 1979, ακριβώς στο μετέχμιο των δύο δεκαετιών. 1982, Would You Like to Dance, από Donny Hagan.

1982, Would You Like to Dance, Donny Hagan. Και είναι το μοναδικό single που κυκλοφόρησε. Το εν λόγω τραγούδι ήταν μάλιστα στην B-side, στη δεύτερη πλευρά, από το τραγούδι Hot Love. Και ήταν ένα, όπως είπαμε, single, το οποίο είναι το μοναδικό το οποίο μας έχει μείνει όσον αφορά τις ηχογραφίσεις από τον Donny Hagan. Όσον αφορά όμως την προσωπική καριέρα, ο Donny Hagan, ο οποίος ήταν ένας διεθνώς αναγνωρισμένος παραγωγός, μουσικός αλλά και τραγουδιστής. Μάλιστα, ως drummer και τραγουδιστής ακούγεται σε αρκετά soundtrack ταινιών, τα οποία από ό,τι βλέπω είναι και ουκολίγα. Επίσης έχει εμφανιστεί και σε ταινίες μεγάλου μήκους. Από ό,τι βλέπω μάλιστα μέχρι και στην ταινία ντοκιμαντέρ για την ζωή του Marvin Gaye έχει εμφανιστεί. Και άλλα και άλλα. Στην 35χρονη πορεία του, ο Donny Hagan έχει εμφανιστεί σε πάνω από 100 πλάσια ηχογραφήσεις με πολλούς καλλιτέχνες, ως session βέβαια καλλιτέχνης. Του πιστώνεται η παραγωγή των προγραμμάτων drums για αρκετά τραγούδια, μεταξύ συμπεριλαμβανομένου και του Marvin Gaye, το οποίο περιλαμβάνει την κλασική πλέον ηχογράφηση του Sexual Healing. Όσον αφορά, όπως λέγαμε πριν, για το μοναδικό single, το οποίο δυστυχώς κυκλοφόρησε, η πρεμιέρα του, η solo πρεμιέρα του, η προσπάθεια που έκανε με το τραγούδι που ακούμε, το Would You Like to Dance, του χάρισε όμως πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά τα charts στην Γαλλία και την Ολλανδία. Το παλμαρέ του έχει ως συνοδοιπόρους σε περιοδίες αμέτρητους πραγματικά διεθνείς καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Chaka Khan, Marvin Gaye, Aretha Franklin, Bill Withers, Curtis Mayfield, George Michael και άλλους και άλλους μεγάλους πραγματικά κολοσσούς αυτής της μουσικής. Έχει κάνει και τηλεοπτικές εμφανίσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν, που αλλού βέβαια, στο Soul Train, όπως επίσης το The Tonight Show των Ηνωμένων Πολιτειών, στην άλλη επίσης μουσική εκπομπή, το Top of the Pops, για καλλιτέχνες οι οποίοι ήταν, και είναι μαύροι βέβαια. Και από το 1982 θα παραμείνουμε στη δεκαετία του 80, όμως στις αρχές αυτής, ακριβώς 1980.

Έχουμε πει ότι αυτή εδώ η εκπομπή θα έχει ως ορίζοντα, χρονολογικό ορίζοντα, αρκετές δεκαετίες. Από το 1960 μέχρι και σήμερα. Η αλήθεια είναι πως τις τελευταίες 2-3 εκπομπές έχουμε περιοριστεί στις δεκαετίες 70 και 80. Έχουμε πατήσει λίγο και δεκαετία του 60, στα τέλη της δεκαετίας του 60. Δεκαετία του 90 η αλήθεια είναι δεν θυμάμαι, όπως επίσης και την δεκαετία αυτή που βιώνουμε. Δεν θυμάμαι πάλι επίσης τη δεκαετία του 2010, θα την επισκεφθούμε όσον ούπο πάντως. 1980, τραγούδι Free κυκλοφόρησε από τους Brick μέσα από το δίσκο Waiting on You. Οι Brick, οι οποίοι δημιουργήθηκαν στην Ατλάντα της Τζόρτζια το 1972 από μέλη δύο συγκροτημάτων. Το ένα, το συγκρότημα των δραστηριοποιόταν στην δίσκο και το άλλο στην jazz. Έτσι επινόησαν ένα δικό τους όρο. Τα έκαναν δηλαδή αχταρμά. Και το όνομα που βγάλανε ήταν Disco Jazz. Ή αλλιώς Daz, για κάποιους οι οποίοι γνωρίζουν από Daz. Κυκλοφόρησαν το πρώτο του single Musicmatic στην Main Street Records το 1976. Από εκεί και πέρα βέβαια πήγανε στην ανεξάρτητη εταιρεία, την Bang Records. Πολλές επιτυχίες έχουν κάνει μέχρι και το 1981. Και αυτό που λέγαμε ήρθε τώρα και στα αυτάκια μας, ή έρχεται στα αυτάκια μας, από τη χρονιά του 1980, από το μετέχνιο δύο πολύ δυνατών δεκαετιών, της δεκαετίας του 70 και της δεκαετίας του 80, θα πάμε στο 2017. Πάμε να ακούσουμε το I Want To Thank You από το 2017 από τους L Count Executives, από ένα 7-inch single.

L Count Executives, 7-inch single, όπως είπαμε. Η αλήθεια είναι πως ψάχνοντας και φτιάχνοντας αυτήν εδώ την εκπομπή, αυτό εδώ πέρα το 2ωρο, πετυχαίνω πάρα πολλά group, πάρα πολλές μπάντες, πολλούς καλλιτέχνες, όπου έχουν κάνει μόνο μία ή δύο επιτυχίες ή έχουν κυκλοφορήσει ένα single ή δύο single διαχρονικά. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση έχουμε πέσει και με τους L Count Executives, όπου λίγα είναι γνωστά όσον αφορά την μπάντα. Είχαν μια κυκλοφορία που είναι γνωστή, που έγινε γνωστή μέσα από μια μικρή δισκογραφική εταιρεία, την Gemini, η οποία κατοικοέδρευε τουλάχιστον στο Detroit στις αρχές έως και τα μέσα της δεκαετίας του 70. Οι δύο πλευρές τώρα του single είναι το Pot of Gold και το Nothing Comes to a Sleeper But a Dreams. Ένα 45 είναι πολύ σπάνιο και για όσους το έχουν στην κατοχή τους μπορεί να βγάλουν και πάνω από 600 λίρες. Οπότε δείτε λίγο τις δισκοθήκες σας. Ούτως ή άλλως αγαπάμε βινήλιο, αυτό είναι το δεδομένο. Η υψηλότερη μάλιστα που μπορώ να δω κατά τη διάρκεια μιας γρήγορης αναζήτησης. Αυτό είναι και το μόνο στοιχείο που μπορούμε να βρούμε για τη συγκεκριμένη μπάντα. Από το 2017 τώρα θα πάμε στο 1980. Πάμε να ακούσουμε το Can't Fake the Feeling από την Geraldine Hunt.

Η υπέροχη Geraldine Hunt Can't Fake the Feeling, ένα δίσκο τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1980. Το έγραψαν παρέα μαζί Geraldine Hunt παρέα με την Kathleen Dyson. Το ερμήνευσε όμως η μία από τις δύο, η Geraldine Hunt, και είναι ένα τραγούδι από το άλμπουμ της με την ονομασία No Way. Το τραγούδι μάλιστα χτύπησε νούμερο 1 στο Dance Chart στις Ηνωμένες Πολιτείες για 7 ολόκληρες εβδομάδες, παρακαλώ, και έφτασε και στο νούμερο 58 όσον αφορά την κατηγορία Chart Single Soul. Τα πήγε καλά όμως και από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Can Fake the Feeling, όπου έφτασε μέχρι την 44η θέση. Έχουμε και σήμερα πολλές επιλογές από soul, funk, disco, rhythm and blues. Rhythm and blues δεν ξέρω αν έχουμε σήμερα. Πάντως έχουμε πολύ όμορφες επιλογές, και όσο πηγαίνουμε από τα μέσα της εκπομπής, από τις 8 η ώρα και μετά, μέχρι και τις 9 που θα καταλήξουμε και το σημερινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού με τις 50 αποχρώσεις της μουσικής, θα κατεβάζουμε και τους ρυθμούς, θα γινόμαστε κάπως πιο μελωδικοί. Και από το 1980 θα πάμε στην δεκαετία του 70. 1973. Getting Together, A Brother's Guiding Light.

Brothers Guiding Light 1973, τραγούδι Getting Together, ως maxi single κυκλοφόρησε και στην μέχρι πορεία τους στη μουσική βιομηχανία κατάφεραν να κυκλοφορήσουν μόνο δύο singles. Μέχρι τώρα, όπως και εσείς ακούτε, ακούμε κάποιες σπάνιες, ειδικές περιπτώσεις καλλιτεχνών και group όπου κυκλοφόρησαν λίγα δυστυχώς τραγούδια. Τώρα η μπάντα των Brothers Guiding Light είναι ένα συγκρότημα doo-wop της δεκαετίας του 60 που κυκλοφόρησε το Bless You το 65 και το Getting Together, το τραγούδι που ακούμε, το 1973. Θεωρείται ως κατηγορία smooth, smooth soul της υψηλότερης βέβαια ποιότητας. Το 1962 έκαναν και το τραγούδι το If I Should Lose You και έτσι θα οδηγηθούμε μέχρι και τις 7.30.

Παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. Ακούω, I Feel Radio.

0: music online. Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

I'll Be Around από τους The Spinners, γνωστοί βέβαια στην πιάτσα και ολόκληρο το όνομά τους και από την καταγωγή τους, το συγκρότημα από το Detroit. Detroit Spinners λοιπόν, στο Ηνωμένο Βασίλειο έγινε γνωστή, πάντως περισσότερο γνωστή με αυτή την ονομασία. Τώρα όσον αφορά το τραγούδι, το I'll Be Around γράφτηκε από κοινού από τον Tom Bell και τον Film Hut, μέσα από την παραγωγή της εταιρείας της Bell. Αν και το τραγούδι ηχογραφήθηκε στα Sigma Sound Studios της Φιλαδέλφειας, το συγκρότημα MFSB περιείχε την και έδωσε την υποστήριξη του, επίσης την στήριξη του βέβαια, το συγκρότημα αυτό το σημαντικό των MFSB στην soul μουσική, μπορούμε να τα ακούσουμε μέσα από τα κόρνα αλλά και τα έχορδα. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε, θα πάμε πάλι στην δεκαετία του 80 και συγκεκριμένα 1983. Πάμε να ακούσουμε τον George Duke και το Reach Out.

σε κλασικούς disco αριθμούς. Και μην μπερδεύουμε πάρα πολύ, disco δεν είναι μόνο η Bonnie M, disco δεν είναι μόνο οι Bee Gees. Αυτή είναι η καθαρόιμη disco της δεκαετίας του 70 και της δεκαετίας του 80. George Duke λοιπόν, μέσα από το album Guardian of the Light του 1983, Reach Out. Όσον αφορά το άλμπουμ, είναι το 17ο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού πληκτρά, μάλιστα κιμπορντίστας, αλλά και παραγωγού δίσκων του George Duke. Όσον αφορά την τσικογραφήσεις του άλμπουμ, πραγματοποιήθηκαν στο Los Angeles στα The Complex Legox West Ocean Way Recording. Εκεί έγινε το στούντιο. Ο Duke, ο οποίος χρησιμοποίησε μια ποικιλία οργάνων με πλήκτρα, έβαλε πολλά δηλαδή, αχταρμά. Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης συμμετοχή από διάφορους μουσικούς, όπως οι τραγουδιστές ο Jeffrey Osborne και Lynn Davis, κιθαρίστες καλή ώρα όπως ο Michael Cimbello, ο Charles Feeling, οι μπασίστες ο Louis Johnson, ο Byron Miller, drummer Jones Robinson και Leo New Gunsler. Ενώ στα ακουστά είναι ο Paulinho da Costa, Paulinho da Costa, όπου είχαμε ακούσει σε προηγούμενη εκπομπή. Όσον αφορά τους τρομπετίστες, στο συγκεκριμένο άλμπουμ ήταν ο Gary Grant και ο Jerry. Το συγκεκριμένο άλμπουμ έφτασε μέχρι και την 147η θέση στα καλύτερα άλμπουμ εκείνης της χρονιάς στο Billboard 200, ενώ στο 446η θέση στο Top Toys Rhythm and Blues εκείνης της χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτηριστικά νομίζω τα πλήκτρα και αρκετά, όπως είπαμε, από τον George Duke μέσα από το 1983. Σε όσους φίλους και φίλες τώρα μπήκατε στην παρέα μας, συντονιστήκατε στους 94 FM και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ηρακλείου Αττικής, και από το 1983 θα γυρίσουμε αρκετά χρονάκια προς τα κάτω. Θα πάμε στο μετέχμιο δεκαετίας 60 και δεκαετίας 70, 1970 ακριβώς.

ήρθε η ώρα να μοιραστούμε και funk. I need help, I can do it alone. Θέλω βοήθεια, δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Φάνταστος ο τίτλος. Part 1, νούμερο πρώτο μέρος, 1970. Κυκλοφορία από τον Bobby Bird μέσα από τον δίσκο I Need Help Live on Stage. Ο Bobby Howard Bird, γεννημένος το 1934, τραγουδιστής της rhythm and funk μουσικής, τραγουδοποιός και μουσικός βέβαια και παραγωγός δίσκων. Αρχηγός συγκροτήματος αλλά και ανιχνευτής ταλέντων, ο κύριος Bobby Bird. Έπαιξε αναπόσπαστο και σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της soul και funk μουσικής, σε συνδυασμό βέβαια με την παρουσία του νονού της funk μουσικής, του James Brown. Και μιας που πατήσαμε τη χρονιά του 1970 και τη δεκαετία του 70, λέω να μην φύγουμε πάρα πολύ μακριά από τη δεκαετία του 70. 1973, You're Losing Me από την Anne Sexton.

1973, Anne Sexton, You're Losing Me, μέσα από τον δίσκο Love You Loving Me. Γεννημένη στο Greenville της Νότιας Καρολίνας και εξάδελφη του τραγουδιστή αλλά και συνθέτη του Chuck Jackson, επηρεασμένη όπως και πάρα πολύ μουσική εκείνης εποχής από την gospel μουσική. Τραγούδισε μάλιστα στην εκκλησιαστική της χοροδία και κέρδισε τοπικά show ταλέντων, προτού βέβαια τραγουδήσει ως backup σε μια ηχογράφηση από την Elia and the Ebonies, έτσι λεγόταν το συγκρότημα. Παντρεύτηκε τον σαξοφωνίστα του γκρουπ των Melvin Barton και το ζευγάρι δημιούργησε το δικό του συγκρότημα Anne Sexton and the Masters of Soul. Εκεί κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 60, εμείς όμως είμαστε στη δεκαετία του 70, 1973. Αυτή ήταν η Anne Sexton. Δεν θα φύγουμε όμως από τη δεκαετία του 70, θα παραμείνουμε στη δεκαετία του 70. Ένα χρόνο παραπίσω, 1972, Ernie and the Top Notes, Dub Walk.

In the Top Notes INC, Dub Walk 1972, κυκλοφόρησε ως single. Το τραγούδι στην πορεία του ηχογράφησαν 6 singles από το 1972 μέχρι και το 2020, παρακαλώ. Μέχρι και πριν 2 χρόνια, η Ernie the Top Notes INC, μια αμερικανική rhythm and blues και soul μπάντα, αν και τώρα από ό,τι ακούμε και ακούτε και εσείς φυσικά, έχει πάει στα όρια, στις άκρες της funk. Το τραγούδι που ακούμε, το Dub Walk, εμφανίζεται μάλιστα στο επεισόδιο του Luke Cage Moments of Truth. Για όσους δεν έχουν δει τη συγκεκριμένη σειρά, εντάξει, not bad. Luke Cage, ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι μάλλον υπεράνθρωπος με υπεράνθρωπες δυνατότητες, ο οποίος μεγαλώνει σε ένα από τα γκέτο των μαύρων εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από το 1972 και από τους Ernie the Top Notes θα πάμε σε ένα μουσικό θέμα το οποίο βγήκε ουσιαστικά ως ανταπάντηση σε ένα επίσης μουσικό θέμα το οποίο ο τίτλος τους είναι πολύ πολύ κοινός. Θα εξηγηθούμε βέβαια στη συνέχεια. Πάμε στη χρονιά του 1975. Pick up the pieces one by one.

Decade επίσης, One by One, κυκλοφόρησε από τους AABB το 1975 μόνο ως maxi single. Τώρα βέβαια ποιοι είναι οι AABB? Above Average Black Band. Ήταν ένα όνομα με το οποίο η μπάντα του James Brown, The JBs, κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο single. Υποτίθεται ότι ήταν η απάντηση στο pick-up the pieces των Average White Band που έφτασε στην κορυφή των Αμερικανικών charts στις αρχές του 1975 και είχε μια απίστευτα παρόμοια μπάσο γραμμή με το Hot Pants Road. Μάλιστα, το ένα το συγκρότημα, Average White Band, και ο James Brown, έτσι για να ιντριγκάρει λίγο την κατάσταση, ως ανταπάντηση, Above Average Black Band. Και τα δύο βέβαια κυκλοφορίας 1975. Μία χρονιά προς τα κάτω, πάμε στο 1974. Πάμε να ακούσουμε το The 40 Days από τον Billy Brooks και ανήκει στο ένα και μοναδικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε με το όνομα Windows of the Mind.

Οι υπέροχες μουσικές από το Billy Brooks 1974, The 40 Days, ανήκει στο ένα, όπως είπαμε, και μοναδικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε με το όνομα Windows of the Mind. Πραγματικά κυριολεκτούμε όταν αυτές εδώ οι μουσικές είναι παράθυρο πραγματικά από το μυαλό και για το μυαλό. Billy Louis Brooks, γεννημένος το 1943, βιρτουόζος κρουστών της jazz. Ο Billy Brooks μετακόμισε στην Ευρώπη το 1964. Στις αρχές δεκαετίας του 70 ίδρυσε το συγκρότημα των El Babaco με τον μπασίστα Bert Thompson στο Βερολίνο, ηχογραφώντας το συγκεκριμένο άλμπουμ Live at the Jazz Gallery. Ενώ το 1971 εμφανίστηκε σε δύο άλμπουμ με τον Fritz Power, Fritz Power Live στο Βερολίνο Jazz Gallery, με τον Jimmy Wood και τον Water Plants. Το ρολόι μας όμως σιγά σιγά πλησιάζει 8, η πρώτη ώρα της εκπομπής μας θα αποτελέσει παρελθόν. Από το 1974 θα πάμε στο 1971 με ένα συγκρότημα το οποίο μου αρέσει και αγαπώ πάρα πολύ, ο λόγος για το συγκρότημα των Dramatics. Μια μεγάλη επιτυχία, η μεγάλη της επιτυχία Get Up and Get Down από τους Dramatics, όπου ανήκει στο πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν με την ονομασία What I See is What I Get. Έτσι λοιπόν θα πάμε μέχρι και το ρολόι μας να δείξει 8.

0: myfilaradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται. Μάσκα να πάρεις.
1: Η ώρα στο MyFil Radio είναι 4.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

What They Do 1972 ύμνος OJ's Backstabbers κυκλοφόρησε από το μόνιμο επιτυχημένο άλμπουμ. Πέρασε μια εβδομάδα στη νούμερο 1 θέση και πολλές επιτυχίες στα charts. Τι να πρωτοπούμε, ήταν η πρώτη κυκλοφορία των OJ's με την Philadelphia International την εταιρεία. What They Do. Στην δεύτερη μας ώρα, μέσα από την εκπομπή «Οι 50 αποχρώσεις της μουσικής», 50 Shades of Music με μουσικές από τη δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα, με soul, funk, disco και rhythm and blues μουσικές. Από τον έναν ύμνο θα πάμε σε έναν επίσης ύμνο. Από το 1972 πάμε στο 1973. Bobby Womack and Peace.

Αυτό ακριβώς, 110th Street Across, ένα τραγούδι αγαπημένο, πολύ αγαπημένο, ύμνος για αυτούς που αγαπάνε αυτήν εδώ τη μουσική, από τον Bobby Womack και από το soundtrack της ομώνυμης ταινίας με πρωταγωνιστές τους Anthony Quinn και Yaphet Kotto. Ένα σίγκλι το οποίο κυκλοφόρησε το Φλεβάρι του 1973 από την εταιρεία την United Artists αποδίδεται στους Bobby Womack και το συγκρότημα των Peace, οι οποίοι είχαν επιτυχία στο παρελθόν με το Harry Hippie. Είναι μια σύνθεση από τον ίδιο τον Bobby Womack και τον J.J. Johnson, ενώ στην δεύτερη πλευρά του σίγκλ μπορούμε να ακούσουμε το Hang On In There, ένα επίσης τραγούδι το οποίο συνέθεσε ο Bobby Womack. Τώρα όσον αφορά την επιτυχία στα charts του συγκεκριμένου τραγουδιού, όπως μπορείτε να φανταστείτε και εσείς, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία σχεδόν σε όλα τα charts των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από το 1973 θα ανέβουμε σχεδόν 10 χρόνια, 9 για την ακρίβεια. Πάμε στο 1982, ένα συγκρότημα, μια μπάντα η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσουν και τα βινιλιά τους βέβαια. Ο λόγος για το Central Line και το Walking into Sunshine.

Αρκετές φορές, αρκετές από τις επιλογές που ακούμε και μοιραζόμαστε αυτό εδώ το δίωρο κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι και τις 9 είναι από τραγούδια τα οποία άκουσα πρόσφατα μέσα από ακροάσεις βινιλίου. Διότι, όπως έχουμε πει και συνηθίζω να λέω, με τον παραδοσιακό τρόπο πια από τα βινίλια όπου έχουμε ξαναγυρίσει στις ρίζες μας. Central Line, λοιπόν, 1982, Walking into Sunshine, αν και η ώρα είναι προχωρημένη σχετικά 12 λεπτά μετά τις 8, κάθε άλλο παρά Sunshine δεν έχουμε. Μέσα από το άλμπουμ των Central Line, Breaking Point, όπως είπαμε, από τη χρονιά του 1982. Όσον αφορά το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Breaking Point είναι από το ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος μέσα από την εταιρεία Brit Funk. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφόρησε με το όνομα Central Line, με διαφορετικό βέβαια tracklist, αλλά επίσης και διαφορετικό εικαστικό ή αλλιώς artwork, έτσι για να το πούμε λίγο αγγλιστή, ηχογραφημένο με τον παραγωγό τον Roy Carter, πρώην μέλος του συγκροτήματος των Heat Wave. Το άλμπουμ διαθέτει ένα ξεκάθαρα αγγλικό στυλ synth-funk παρόμοιο με τους σύγχρονους High Tension και Light of the World. Τα πήγε πάρα πολύ καλά τόσο ως δίσκος, ως άλμπουμ, αλλά και όσον αφορά το επιτυχημένο single, το Walking into Sunshine, το τραγούδι που ακούμε, έγινε επίσης remix μεγάλη επιτυχία από τον Larry Levin στην δημοφιλή επιτυχία σε κλαμπ στη Νέα Υόρκη. Το 2007 οι The Guardian συμπεριέλαβαν το Breaking Point στην λίστα τους με τα 1000 άλμπουμ που πρέπει να ακούσεις πριν φύγεις από αυτόν τον κόσμο. Δεν θα φύγουμε από τη χρονιά του 1982, θα παραμείνουμε στην χρονιά του 1982. Phil Lord Wright από τους Comico.

1982, Κομίκο, και πρόκειται για την μοναδική δισκογραφική τους δουλειά. Το τραγούδι που ακούμε λέγεται Feel Alright. Ένα συγκρότημα το οποίο δεν μακροημέρευσε, βραχίβιο θα λέγαμε. Η Κομίκο, ένα συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής, όπως και εσείς μπορείτε να ακούσετε, που υπέγραψαν στην Sam Records, μια ανεξάρτητη εταιρεία με έδρα την Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με την εταιρεία την All Music, η Carol Williams ήταν κάποτε μέλος αυτής της ομάδας. Ήταν τα φωνητικά τα οποία αποδίδονται σε ανώνυμο γυναικείο πρόσωπο, παρακαλώ, πιθανότατα μια guest τραγουδίστρια του συγκροτήματος. Το μόνο μέχρι στιγμής τραγούδι του, στο τραγούδι που ακούμε δηλαδή, εξού και ισπανιότα, Feel Alright, γράφτηκε από τους Nick Brady και ήταν μια συνεργασία μεταξύ των παραγωγών δίσκων Daryl Payne και Gary Turner. Από το 1982, μην νομίζετε ότι θα φύγουμε πάλι από το 1982. Τρίτο τραγούδι, back to back, παραμένοντας στην χρονιά του 1982. Can I come over and play with you tonight? Μάλιστα, ένας τίτλος τραγουδιού όπου θα έλεγα μας βάζει σε πολλές σκέψεις. Jenny Trace μέσα από το άλμπουμ Me and You.

Νομίζω πως με αυτόν τον τίτλο Can I come over and play with you tonight δεν μπορεί να αντισταθεί, ειδικά σε αυτές τις μουσικές όπου μας δημιουργούν έτσι μια υπερδιέγερση. Δεν ξέρω για εσάς. Κυκλοφόρησε λοιπόν τη χρονιά του 1982 από την Ginny Tracy μέσα από το album Me and You. Η Ginny Tracy, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, αλλά και παραγωγός δίσκων. Πολύ τάλαντη. Έγινε γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του 70 ως τραγουδίστρια του συγκροτήματος του Sylvester. Μεγάλη, μεγάλη μόρφη της δίσκο. Ο Sylvester δυστυχώς συγκεκριμένος έφυγε πολύ πολύ νωρίς από την ζωή. Το πρώτο της άλμπουμ, το Me and You, το 82, περιλάμβανε επιτυχίες με το τραγούδι που ακούμε βέβαια, όπως και άλλα εξίσου. Όμορφα τραγούδια, I'm Your Gene, Sing Your Own Song και την παραμελημένη R&B και funk επιτυχία, αυτό το τραγούδι που ακούμε. Το 2012, μάλιστα, η Tracy υποδίθηκε την τραγουδίστρια των gospel Mahalia Jackson στην θεατρική παραγωγή Mahalia, A Gospel Singer. Κυκλοφόρησε ένα εκτεταμένο έργο Making New Friends το 2015, το οποίο περιλαμβάνει παλαιότερες κυκλοφορίες, παλαιότερα singles.

Για να δούμε αν θα φύγουμε, αν θα ξεκολλήσουμε από την δεκαετία του 80. Και ναι, θα ξεκολλήσουμε από τη δεκαετία του 80. Θα κατέβουμε αρκετά χρόνια προς τα πίσω, προς τα κάτω. Πάμε στην δεκαετία του 1960. Το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε κυκλοφόρησε με πολύ μεγάλη επιτυχία, κορυφαία επιτυχία το 1960, ωστόσο όμως ο Τόνι Ορλάντο και η παρέα του, η Down, το πήραν το 1975 και το μετέτρεψαν κάπως διαφορετικά. Πρόσφατα ήρθε και ένα βινίλιο στα χέρια μου και ουσιαστικά στα αυτιά μου μάλλον. Κατάλαβα αρκετά καλά τι σημαίνει Τόνι Ορλάντο. He will break your heart. Θα σου ραγίσει την καρδούλα.

He Will Break Your Heart, ένα τραγούδι που ερμηνεύθηκε αρχικά και συνυπογράφηκε από τον Jerry Butler, μια κορυφαία επιτυχία του 1960. Το 1975 όμως, όπως προείπαμε, ο Tony Orlando και η Down κυκλοφόρησαν το τραγούδι με τον τίτλο He Don't Love You Like I Love You. Η έκδοσή τους μάλιστα έφτασε στην κορυφή του chart του Billboard Hot 100 στις 3 Μαΐου του 1975. Και έχει μια ιστοριούλα το συγκεκριμένο τραγούδι. Όταν ο Τόνι Ορλάντο και τα άλλα μέλη του συγκροτήματος των Down, η Τέλμα Χόπκινς και η Τζόισι Βίντσερ Βίλσον περίμεναν στο λόμπι για να συνεχίσουν στην τελετή απονομής των χρυσών σφαίρων, ο Ορλάντο μίλησε με την Faye Dunaway και τον τότε σύζυγό της, τον Peter Wolf, τραγουδιστή των Jay Gales Band. Για να περάσει η ώρα, οι δύο τους άρχισαν να τραγουδούν διάφορα τραγούδια rhythm and blues από τη δεκαετία του 60, συμπεριλαμβανομένου και το τραγουδιού που ακούμε, το original βέβαια, από τον Butler, το οποίο το τραγούδι συνέστησε να ηχογραφήσει το group σε ένα επερχόμενο άλμπουμ. Ο Ορλάντο λοιπόν επικοινώνησε με τον Mayfield ζητώντας την άδεια να κάνει ένα remake του τραγουδιού, αλλά να αλλάξει τον τίτλο του τραγουδιού στις αρχικές γραμμές. Και ο Mayfield έδωσε την άδειά του. Από το 1975 θα πάμε και πάλι στο μετέχμιο δεκαετίας 70 και δεκαετίας 80, ακριβώς τη χρονιά του 1980. When Love Calls 1980, από ένα επίσης αγαπημένο μου συγκρότημα, τους Atlantic Star.

When Love Calls, 1980, Atlantic Star, μέσα από τον δίσκο Radiant. Το Radiant ήταν το τρίτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος και η παραγωγή του άλμπουμ έγινε από τον βετεράνο παραγωγό της Motown, James Anthony Carmichael. Γνωστότερο για τη δουλειά του με τους The Jackson 5 και φυσικά με τους Commodores. Το τραγούδι που ακούμε, όπως επίσης το Send For Me και το I'm Undreaming, κυκλοφόρησαν ως maxi single. Έτσι θα πάμε σε ένα πολύ μικρό break των 8.30 και επιστρέφοντας θα πάμε να ακούσουμε μια κοπέλα, μια ερμηνεύτρια, μια τραγουδίστρια η οποία δυστυχώς μας άφησε πολύ πρόσφατα από την ζωή.

0: απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.
3: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I feel radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I feel fantastic με το Στέλιο και Σίσογλου. 3, 2, 1, action!

0: only play the hits.
1: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. iFeelRadio.gr. Μαζί κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

υπέροχη, αγαπημένη, λατρεμένη τόσο στους ραδιοφωνατζίδες όσο βέβαια και σε αυτούς που την δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80 είχαν την χαρά να τη δούνε, να την ακούσουν, να χορέψουν με τα τραγούδια τους πάνω στις πίστες των στις δίσκο. Η Joy Sims λοιπόν που τραγούδισε το Coming to My Life έφυγε πριν λίγες μέρες από τη ζωή, 15 Οκτωβρίου, σε ηλικία 63 ετών. Η Sims έγινε διάσημη στα τέλη της δεκαετίας του 70 όταν το single της Coming to My Life έφτασε στο top 10 στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρώτη επιτυχία, All and All, έφτασε στο νούμερο 6 του αμερικανικού Dart Chart και στο Top 20 του βρετανικού Single Charts. Η Sims από το Rochester της Νέας Υόρκης είχε περιοδεύσει στην Αγγλία αυτό το καλοκαίρι και πρόκειτο να κυκλοφορήσει μάλιστα και ένα άλμπουμ. Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μέλη της οικογένειάς της. Η Guardian επικοινώνησε με τους κοντινούς ανθρώπους της Joy Sims. Η Annette Ramsey, ένα από τα αδέλφια της Sims, δήλωσε ότι «Η καρδιά μου έχει ραγίσει» και πρόσθεσε στο Facebook «Θα θυμάμαι πάντα τις ευτυχισμένες στιγμές που μοιραστήκαμε. Η αγάπη και η υποστήριξη που μου δώσατε δεν θα πάει χαμένη. Σε αγαπώ, μεγάλη αδελφή. Rest in peace». Πολλές οι εκδηλώσεις αγάπης, λατρείας για την συγκεκριμένη καλλιτέχνητα, τη Joy Sims, όπου πραγματικά μας έχει συντροφεύσει σε πολλές μοναδικές στιγμές χαράς. Coming to my life. Πάμε τώρα στο 1987, επίσης μια πολύ αγαπημένη που ακούει το όνομα Stephanie Mills. Πάμε να ακούσουμε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. You're putting a rush on me.

Αγαπημένοι, αγαπημένοι, Stephanie Mills, πολλές, πολλές οκτάβες πηγαίνει η φωνή της μακριά. You're putting a rush on me, ένα single από τη χρονιά του 1987. Το single το οποίο ήταν το τρίτο της νούμερο ένα της Stephanie Mills και μάλιστα πήγε πάρα πάρα πολύ καλά στα charts, τόσο στο Hot Black Singles. Επίσης ήταν δεύτερο νούμερο ένα στο 1987. Το τραγούδι πέρασε μια εβδομάδα στην κορυφή στο Billboard Hot 100, πολύ πολύ δύσκολα για εκείνη την κατηγορία και εκείνη τη χρονιά, που όπως μπορείτε να φανταστείτε το 1987 ήταν μια χρονιά καταιγιστική από πολλές και μεγάλες επιτυχίες από πολλούς και μεγάλες καλλιτέχνες και γκρουπ, όπως βέβαια όλη η δεκαετία του 80. Όσον αφορά το τραγούδι You're Putting a Rush on Me, έφτασε επίσης το νούμερο 23 στα χορευτικά charts. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους, όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε σε αυτή την γλυκιά, θα έλεγα, βραδιά. Δεν έχει ούτε πολύ πολύ ψύχρα, δεν έχει πολύ πολύ κρύο, ούτε φυσικά εκείνες θερμοκρασίες που είχαμε συνηθίσει πριν κάμπεσες εβδομάδες. Γι' αυτό λοιπόν, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, με αυτόν τον καιρό, εκμεταλλευτείτε όσο περισσότερο γίνεται στο να διασκεδάσετε, στο να βγείτε λίγο προς τα έξω. Από το 1987 δεν θα φύγουμε, θα παραμείνουμε στο 1987 σε ένα αγαπημένο συγκρότημα. Simply Red, Move On Out, 1987, μέσα από το δεύτερο άλμπουμ με ονομασία Man and Woman.

1987, Move On Out, μέσα από το δεύτερο άλμπουμ των αγαπημένων Simply Red με την ονομασία Men and Women. Ήτανε τόσες πολλές οι επιτυχίες από το συγκεκριμένο άλμπουμ, όπου 5 σίγγλ κυκλοφόρησαν και κατετάγησαν σε πολύ καλές θέσεις, πλασαρίστηκαν σε πολύ καλές θέσεις στα charts. Ήτανε τόσες πολλές και καλές οι επιτυχίες που το τραγούδι το οποίο ακούμε, το Move On Out, δεν κατάφερε να μπει μέσα, να πλασαριστεί στις κορυφαίες θέσεις των charts. Ωστόσο όμως εγώ από το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι το πιο αγαπημένο μου τραγούδι, το Move On Out. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο λοιπόν είπα να το μοιραστώ με όλους εσάς για σήμερα, για αυτό το απογευματόβραδο Πέμπτης. Πάντα αυτήν εδώ την ώρα, κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι και τις 9 θα μοιραζόμαστε μουσικές, γιατί όχι, αναμνήσεις, τραγούδια, μουσικές, ήχους από τις δεκαετίες του 60 μέχρι και σήμερα σε soul, funk, disco και rhythm and blues ήχους. Άρης Γιώτης στο μικρόφωνο και τις επιλογές σε μουσικών. Νομίζω ότι περνάμε ωραία και ευχάριστα. Καλό κουράγιο σε εσάς που ακόμα βρίσκεστε στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ελπίζω η μέρα σας να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο. Θα φύγουμε τώρα από το 1987, θα πάμε 2 χρόνια προς τα πίσω. Θα παραμείνουμε στην δεκαετία του 80. 1985. Μία Αγγλίδα τραγουδίστρια ονόματι Princess και ένα τραγούδι το οποίο έμεινε στις μνήμες μας. Say I'm your number one.

Από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια, Say I'm Your Number One από την Αγγλίδα Princess, κυκλοφόρησε όπως είπαμε το 1985 ως το βασικό single από το μόνιμο ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ της επόμενης χρονιάς, βέβαια κυκλοφόρησε το 1986. Γράφτηκε και παρήχθη από την τριπλέτα από το τρίδημο των επιτυχιών, θα λέγαμε, εκείνες της εποχής, των Stoke, Aitken και Waterman. Το τραγούδι έφτασε στη νούμερο 7 θέση στην Μεγάλη Βρετανία, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε μέχρι και την 20η θέση στο Hot Black Singles του Billboard. Το βρετανικό περιοδικό, το Classic Pop, κατέταξε το τραγούδι νούμερο 8 στην λίστα του με τα Top 40 Stoke, Aitken, Waterman τραγούδια το 2021.

Δεν θα φύγουμε πάρα πολύ μακριά από το 1986-87. Ουσιαστικά και βασικά θα μείνουμε στην ίδια χρονιά, 1986. Μία τραγουδίστρα και ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά πολύ αγαπώ. Anita Baker, Sweet Love.

Anita Baker, Sweet Love, δεύτερο στούντιο άλμπουμ, Rapture, από τη χρονιά του 1986. Για τον λόγο τραγούδι ευθύνονται τόσο η Anita Baker όσο ο Louis Johnson και ο Cary Bias, για την παραγωγή του Michael J. Powell. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1986 ως το πρώτο σίγγλ του άλμπουμ «Το κατά καλό καιρό». Το λόγο τραγούδι, το Sweet Love, κέρδισε μάλιστα και το βραβείο Grammy για το καλύτερο τραγούδι The Rhythm and Blues για τα 29ª ετήσια βραβεία Grammy της χρονιάς του 1987. Έναν καλλιτέχνη, τον οποίο επίσης εκτιμώ ιδιαίτερα, και ένας καλλιτέχνης ο οποίος δυστυχώς εδώ και κάποια χρόνια δεν βρίσκεται στην ζωή, είναι και ο Luther Vandross. Πάμε να ακούσουμε μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες, Any Love, 1988.

Υπέροχος, υπέροχος, μελωδικότατος, Luther Vandross, Any Love, το πρώτο single από το έκτο μόνιμο studio album του 1988. Το Any Love χάρισε μάλιστα στον Luther Vandross το τέταρτο νούμερο ένα single στο Billboard Hot Black Single Chart και το νούμερο 44 στο Billboard Hot 100. Το τραγούδι έφτασε επίσης στο νούμερο 12 στην κατηγορία Adult Contemporary Chart, ενώ εκτός Ηνωμένων Πολιτειών το τραγούδι πήγε στο νούμερο 31 στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με αυτά και με αυτά όμως, έγινε η ώρα των αποχαιρετισμών. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τις 50 αποχρώσεις της μουσικής την επόμενη εβδομάδα, παρά 2 ώρες, στις 7 η ώρα, 7 με 9, μοιραζόμαστε μουσικές, τραγούδια, μελωδίες από τις δεκαετίες του 60, από τη δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα, σε soul, funk, disco και rhythm and blues μουσικές.

0: Στο Nightly Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFillRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFill Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
0: Ο iFill Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFillRadio.gr. Σε δροσίζει.

summer time και με σφραγίδα, τριαντάρια plus. Εχθές μάλιστα το θερμόμετρο έφτασε τους 34 βαθμούς στην Αθήνα και όχι μόνο. Βέβαια βλέπουμε κάτι βροχούλες την Παρασκευή, αλλά καθόλου δεν μας νοιάζει. Μόνο μπορεί να μας χαλάσει το θερινό σινεμά. Λίγα λεπτά μετά τις 5 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Στέλιος και Σίσογλου που βέβαια στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο, εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Στο νούμερο 1, 2 και 3 δεν υπάρχουν. I Feel Radio. Σας περιμένουμε στο chat με ένα απλό κλικ να μας μιλήσετε, γιατί εμείς εδώ πραγματικά αισθανόμαστε φανταστικά. Εσείς

Πήραμε σβάρνα εντελώς τυχαία όλα τα τραγούδια που περιέχουν μέσα τη λέξη summer. In the summer time, summer in the city, the boys of summer. Και δεν συμμαζεύεται. Και αφού μιλάμε για καλοκαίρι και ακούμε το καλοκαίρι, πού θα πάμε? Εκεί που σήμερα έχει 35 βαθμούς. Στο πιο πυκνοκατοικημένο νησί της Ελλάδος. Ξέρετε ποιο είναι? Όχι, δεν είναι η Κέρκυρα, ούτε η Ρόδος, ούτε καν η Κρήτη σε αναλογία πληθυσμού. Ούτε ακόμα και η Μύκονος που γίνεται το έλα να δεις. Είναι πιο κοντά μας. Το πιο πυκνοκατοικημένο νησί στην Ελλάδα είναι η Σαλαμίνα. Μπρος, φύγαμε. Θα πάμε στο Πέραμα. Και αν μένετε και στον Πειραιά είναι ακόμα πιο κοντά. Θα περάσουμε με το καραβάκι 15 λεπτά απέναντι στα Παλούκια. Και θα φτάσουμε στη Σαλαμίνα ή Κούλουρη, όπως τη λέγανε παλιότερα. Η ιστορική ναυμαχία της Σαλαμίνας, από τις σημαντικότερες μάχες στην ανθρώπινη ιστορία. Πολύ ωραίες τοποθεσίες έχει, φίλους έχουμε και εκεί. Γιατί στα πολύ παλιά τα χρόνια, τότε που είχε γίνει και η ναυμαχία της Σαλαμίνας, είχαμε υπηρετήσει στον Άσταθμο και ξέρουμε και πολλούς από τη Σαλαμίνα. Με 35 βαθμούς πάμε όπου να είναι και στα Παλούκια. Όμως η υψηλή θερμοκρασία σήμερα είχε και το Λουτράκι. Πολύ ωραίο και το Λουτράκι. Τι είναι, 3-4 επιτυχίες να ακούσουμε το iFeel Radio στο αυτοκίνητο, φτάσαμε. Θα πάμε και στο καζίνο να παίξουμε. Θα περάσουμε μια βόλτα και από τη λίμνη της Βουλιαγμένης που είχε πιάσει και φωτιά εχθές, αλλά ευτυχώς δεν εξαπλώθηκε. Είναι πάρα πολύ ωραία τοποθεσία και πολύ ωραίο σημείο για να κάνουμε μπάνιο. Και θα, το βράδυ θα καταλήξουμε στην Κόρινθο σε ένα από τα δύο multiplex για να δούμε και ταινία στο σινεμά. Προς το παρόν όμως δεν το κουνάμε από εδώ, γιατί εδώ ακούμε πραγματικά την καλύτερη μουσική του διαδικτύου.

0: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Ακούω iFeelRadio.

0: music online.
1: Παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο Nightfield Radio, πάντα στην καλύτερη μουσική του διαδικτύου. The Year of the Cat, Paul Stewart. Λοιπόν, αν έχετε σκοπό να πάτε στο εξωτερικό, ψάξτε πρώτα που θα φάτε καλύτερα, ή όσοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα σίγουρα θα φάνε καλά. Γιατί το περιοδικό Time δημοσίευσε, το περιοδικό Time Out δημοσίευσε τη λίστα με τις καλύτερες πόλεις του κόσμου για φαγητό το 2026, με την Αθήνα να βρίσκεται μέσα στη δεκάδα. Τώρα που θα φάτε καλά, στην κορυφή της λίστας βρέθηκε η Λίμα, η πρωτεύουσα του Περού, που ξεχωρίζει για πιάτα με θαλασσινά. Στη δεύτερη θέση η Παγκόγκ της Ταϊλάνδης. Εκεί θα φάτε πιάτα με γλυκές, πικάντικες, ξινές και αλμυρές γεύσεις. Ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η πόλη του Μεξικού, με παραδοσιακές υπαίθριες αγορές και εστιατόρια. Τώρα η Αθήνα. Πού βρίσκεται η Αθήνα? Βρίσκεται στην ένατη θέση μέσα στη δεκάδα. Γιατί, όπως λέει το Time Out, συνδυάζει ιστορικές ταβέρνες, σύγχρονες γαστροταβέρνες και εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας. Με λίγα λόγια, έπρεπε να γράφει τζατζίκι, μουσακά κλπ. Μια χαρά η Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια γενικά έχει ανέβει από όλες τις απόψεις. Είμαστε πολύ αγαπητοί και διάσημοι στο εξωτερικό, σε όλο τον κόσμο. Και ελπίζουμε να παραμείνουμε έτσι. Πάμε να ακούσουμε τον αξέχαστο James Brown σε μια μεγάλη επιτυχία.

0: God's sakes, turn around.
1: Ο αξέχαστος Kenny Rogers. Μόνο το Lady ακούμε, ας ακούσουμε και ένα άλλο. Βασιλιάς της country μουσικής. Αξέχαστος, έφυγε από τη ζωή εδώ και 6 ολόκληρα χρόνια. Περνάνε τα χρόνια νεράκι. Για να δούμε, πήγατε σινεμά το τετραήμερο που μας πέρασε, που είχε χαρά Θεού και τα θερινά έχουν ανοίξει σχεδόν όλα. 87.000 εισιτήρια κόπηκαν στις αίθουσες και σε χειμερινές. Λειτουργούν ακόμα κάποια χειμερινά σινεμά, multiplex, όπως το Αθήνων στους Αμπελοκήπους, που έγινε με 4 αίθουσες. Η μία μας αρέσει ιδιαίτερα και την προτιμάμε, την Classics, την αίθουσα 4, ενώ η αίθουσα 1, η Atmos One, έχει πολύ ωραία εικόνα και ήχο και την είχε προτιμήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Εκεί είχε δει το Καποδίστρια. Το Αθήνων θα παραμείνει ανοιχτό όλο το καλοκαίρι, δεν κλείνει ποτέ πλέον. Ο Δαναός στους Αμπελοκήπους είναι ακόμα ανοιχτός. Εκεί είδαμε τον Πέντρο Αλμοδόβαρ, τη νέα του ταινία. Το Πικρές Γιορτές. Θα πούμε σε λίγο για τη νέα ταινία του Αλμοδόβαρ, που πάντα είναι έτσι σημείο αναφοράς για τον κινηματογράφο. Και το ΑΕΛΟ στην Πατησίων, το ΑΕΛΟ Cinemax, ένα ιστορικό σινεμά που πραγματικά είναι απορίας άξιων, πώς έγινε 5 αίθουσες χειμερινές και ένα θερινό στην Ταράτσα. Καλά, στην Ταράτσα υπήρχε πάντα και είναι και διατηρηταίο βέβαια, αλλά το ΑΕΛΟ που ήταν ένα μεγάλο σινεμά ξαφνικά έγινε Cinemax με 5 αίθουσες χειμερινές και είναι και πολύ καλό. Και φυσικά λειτουργούν και όλα τα Village Cinemas, αλλά και το Νανά στη Δάφνη, που και αυτό ήταν χειμερινό σινεμά ιστορικό και αυτό έγινε 6 χειμερινές αίθουσες. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και θα επιστρέψουμε με νέες ταινίες, έτσι να δούμε τι αξίζει να δείτε και τι όχι, να την αποφύγετε.

You and me, εσείς και εμείς, 15 ολόκληρα χρόνια στο I Feel Radio. Ευτυχώς και εμείς και εσείς δεν διαλέξαμε το Τιτανικό όταν ξεκινούσε το ταξίδι μας. Πήραμε το σωστό πλοίο. Και είμαστε στο I Feel Radio 15 ολόκληρα χρόνια και ακούτε εσείς το I Feel Radio 15 ολόκληρα χρόνια. Τώρα όσοι επέλεξαν το Τιτανικό, ας πρόσεχαν. Λοιπόν, 87.000 θεατές, όπως είπαμε, πήγαν σινεμά το τετραήμερο που μας πέρασε. Οι 25.000 από αυτούς είδαν τη διασκεδαστική σαχλαμάρα τρόμου Scary Movie, μια παροδία που αναπολύει τα περασμένα μεγαλεία της με ελάχιστες κομικές σκηνές ξεπερασμένες. Η πολυσυζητημένη ταινία τρόμου Backrooms του Ken Parsons έκανε την έκπληξη. Έχει κόψει περισσότερα από 56.000 εισιτήρια σε 2 εβδομάδες και τα αξίζει. Ατμοσφαιρική με ωραία σκηνικά, ένας λαβύρινθος σκηνικών που παραπέμπει σε φιάλτη και μυστήριο με έναν άνδρα που εξαφανίζεται σε μια άλλη διάσταση πέρα από την πραγματικότητα και εγκλωβίζεται σε αχανή δωμάτια. Μας άρεσε. Η νέα δημιουργία του Pedro Almodóvar, Πικρές Γιορτές, ένα αυτοβιογραφικό μελόδραμα, είναι κατώτερο από τις προηγούμενες ταινίες του, Το Πόνος και Δόξα και Το Διπλανό Δωμάτιο. Δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά. Προσέλκυσε περίπου 13.000 θεατές. Κάποιοι θα ένιωσαν αμηχανία με το ανολοκλήρωτο φινάλε και κάποιοι θα μπερδεύτηκαν με τις δύο ιστορίες που εξελίσσονται η μία μέσα στην άλλη, ανάμεσα στην αλήθεια και τη φαντασία. Αλλά δεν πάβει να είναι Almodóvar. Σε ηλικία 77 χρονών, ο διάσημος Ισπανός σκηνοθέτης μεταδίδει τα συναισθήματα στον θεατή. Ο τελευταίος Βίκινγκ, ένα υπερβολικά φορτωμένο μαύρο θρίλερ που το απογειώνει με την ερμηνεία του Ματ Μίκελσεν, έχει κόψει περίπου 6.000 εισιτήρια σε 2 εβδομάδες, ενώ η εντελώς ξεπερασμένη επιστροφή του Πολέμου των Άστρων με τίτλο Μανταλοριανός και Γκρόγκου ξέμεινε στα 35.000 εισιτήρια με ένα ανόητο σενάριο τηλεοπτικό και με πρωταγωνιστές τον αμήχανο Πέδρο Πασκάλ και τη Σιγκούρνι Γουίβερ που αναπολύει τα περασμένα μεγαλεία του Alien. Αποτυχία και για τη σπαθάτη ανοησία η κυρίαρχη του σύμπαντος, κακόγουστη και αδιάφορη. Ενώ ακόμα χειρότερα ήταν και η ταινία «Η Ετιμιγορία», ένα δικαστικό δράμα από την Ιρλανδία, που ενώ ξεκινά με ενδιαφέρον, στη συνέχεια με τους ατελείωτους διαλόγους και τα τελείωτα ονόματα των υπόπτων, γίνεται το καλύτερο φάρμακο για να μας πάρει ο ύπνος. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και όταν επιστρέψουμε, για να δούμε και να μάθουμε τι έχει καταφέρει μέχρι σήμερα ο διάβολος φοράει πράντα 2.

0: λίγα δευτερόλεπτα και φτάνουμε στις 6 για το break των 6. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά να πούμε και για το Διάβολος Φοράει Πράντα 2. Να πούμε και ποιος έτσι αγαπημένος στάρ του Hollywood έχει σήμερα γενέθλια και θα σβήσει πολλά πολλά κεράκια. Δεν χωράνε πάνω στην τούρτα τα κεράκια. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι στις 7 έρχεται ο Βασίλης Γκέκας, The Very Best of Classics, με ένα δίωρο δυναμίτη, και στις 9 ο Φέδωνας, απρόσκλητος επισκέπτης, με μια εκπομπή All Time Classic που αγαπάτε ιδιαίτερα πλέον. Εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ βέβαια, στο I Feel Radio, στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

0: Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ την. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: iFeelRadio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται. Άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

υπέροχη Γαλλίδα τραγουδίστρια Μαρή Μυριάμ. Όποιος δεν έχει δει ακόμα το Διάβολος Φοράει Πράντα 2 να σηκώσει το χέρι του. Ρεκόρ σε ολόκληρο τον κόσμο σπάει κυριολεκτικά τα ταμεία. Σε μόλις 40 μέρες στην Ελλάδα έχει κόψει 230.000 εισιτήρια, αποδεικνύοντας τη διαχρονική αγάπη του ελληνικού κοινού για τη Meryl Streep, την οποία στο Hollywood την αποκαλούν πιο δημοφιλή και από το Θεό ακόμα. Το Διάβολος Φοράει Πράντα 2 έγινε το πιο επιτυχημένο άνοιγμα ταινίας.

ταινία στην 50χρονη καριέρα της Meryl Streep. Επίσης έγινε η πρώτη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου με γυναίκα πρωταγωνίστρια που θριάμβευσε την καλοκαιρινή περίοδο, καθώς τα καλοκαίρια πάντα ασαρώνουν σε εισπράξεις οι λεγόμενες ανδρικές ταινίες της Marvel με σούπερ ήρωες. Επίσης, μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες, το Διάβολος Φοράει Πράντα 2 ξεπέρασε το συνολικό box office της πρώτης ταινίας του 2006, τότε είχε κόψει μόλις 325 εκατομμύρια δολάρια. Ενώ το τρέιλερ της ταινίας, πριν ακόμα προβληθεί, είχε σημειώσει 222 εκατομμύρια προβολές σε μόλις 24 ώρες, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην ιστορία της 20th Century Studios. Το Διάβολος Φοράει Πράντα 2 κατάφερε να κρατήσει την πρώτη θέση στο box office της Αυστραλίας για 3 συνεχόμενες εβδομάδες, πολύ σπάνιο γεγονός, εκθρονίζοντας άλλες ταινίες, περιπέτειες και blockbuster στην Αυστραλία, ενώ στην Ιταλία έχει σπράξει 35 εκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα και έγινε η νούμερο 1 κορυφαία ξένη παραγωγή του 2026 στην Ιταλία. Όσο για τη Meryl Streep, στα 77 της χρόνια, σε λίγες μέρες έχει γενέθλια, θα σβήσει 77 κεράκια. Στις 22 Ιουνίου σημείωσε τεράστια πρακτική επιτυχία στο παγκόσμιο box office και έγινε η μοναδική γυναίκα σε αυτή την ηλικία, η μοναδική ηθοποιός που έκανε τέτοια πρακτική επιτυχία. Τι άλλο να πούμε πια. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ στο I Feel Radio. Μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα είναι ο Στέλιος και Σίσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic. Βασίλης Γκέκας έρχεται στις 7, Φέδωνα στις 9. Και τώρα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από το κινηματογραφικό musical Grease.

αναμνήσεις από εποχές που δεν υπάρχουν πλέον, αλλά μας έχουν αφήσει τα τραγούδια τους για να τις μνημονεύουμε. Λοιπόν, αγνοούνται φέτος οι κλασικές επανεκδόσεις στα θερινά σινεμά, με το σταγονόμετρο βλέπουμε. Έρχονται κάποιες τις επόμενες εβδομάδες. Ανάμεσά τους θα δούμε δύο ταινίες ορόσημα του Hitchcock. Συγκεκριμένα την επόμενη 5η 18 Ιουνίου θα προβληθεί το θρηλυκό Ψυχό, η ταινία που άλλαξε για πάντα το ψυχολογικό τρόμο και σόκαρε τους θεατές, καθώς ο Hitchcock, παραβιάζοντας όλους τους κινηματογραφικούς κανόνες, σκότωσε την πρωταγωνίστριά του στο πρώτο ημίωρο της ταινίας. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Όλοι σοκαρίστηκαν περισσότερο και από τη σκηνή της δολοφονίας. Την περίφημη σκηνή στο Ντουζ, όπου σφαγιάζεται η Τζάνετ Λί από τον Άντονι Πέρκινς, τραβήχτηκε από 77 διαφορετικές κάμερες και χρειάστηκε μια εβδομάδα για να ολοκληρωθεί και αποτελεί ανθολογία στο παγκόσμιο κινηματογράφο. Τον Ιούλιο και συγκεκριμένα στις 9 Ιουλίου θα δούμε και μία από τις πιο συναρπαστικές ταινίες του Hitchcock, για μας η δεύτερη καλύτερη του, το «Τηλεφωνήσατε ασφάλεια μέσου δράσεως», από το 1954, ένα thriller noir γεμάτο ανατροπές και μυστήριο, με τον Ray Millat και την Grace Kelly, με ένα τέλειο έγκλημα που όμως ανατρέπεται. Άλλες επανεκδόσεις που θα δούμε φέτος στα θερινά σινεμά είναι και το σπουδαίο ψυχολογικό δράμα «Η Άλλη», με την Νικόλ Κίντμαν, του Αλεχάνδρο Αμεναμπάρ. Θα το δούμε αυτή την Πέμπτη μεθαύριο, σε έναν από τους καλύτερους ρόλους στην καριέρα της Νικόλ Κίντμαν. Υποδύεται μια μητέρα που ζει απομονωμένη σε μια έπαυλη, προσπαθώντας να προστατέψει τα παιδιά της που πάσχουν από φωτοευαισθησία, και έχει το πιο απρόσμενο φινάλε στην ιστορία του κινηματογράφου. Θα δούμε επίσης και το αριστούργημα του Τζον Χιούστον, «Η ζούγκλα της ασφάλτου», με την Μέριλιν Μονρό. Αυτό θα το δούμε αποκλειστικά στο Σινέ Παναθήνεα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στις 26 Ιουνίου. Θα δούμε επίσης και το θρίλερο «Ανθρωποκυνηγός», από το 1986, με έναν κατασυρωή δολοφόνο, και το Hannibal Lecter στην πρώτη του εμφάνιση στο σινεμά. Θα το δούμε στις 2 Ιουλίου. Ενώ θα δούμε και το σκοτεινό ψυχολογικό νουάρι «Εξαφάνιση», με τη σπουδαία Jane Fonda που είχε κερδίσει και Όσκαρ ερμηνείας. Θα το δούμε στις 23 Ιουλίου. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Diego Garcia. Σε λίγο, Diego Garcia, τίκο τίκο για τώρα.

0: from these long nights I know. From these wrong nights.
1: Να ο κύριος Diego Garcia που μας καθυστέρησε πριν, είχε κίνηση στο δρόμο και άργησε να έρθει, σε αντίθεση με τον Βασίλη Γκέκα που τον καλωσορίζουμε στο στούντιο για μια δίωρη εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις και ωραίες μουσικές. Λοιπόν, σήμερα θα σβήσει 63 κεράκια ένας πολύ αγαπητός ηθοποιός του Hollywood που γεννήθηκε στο Κεντάκι αλλά έχει και Ινδιάνικη καταγωγή. Έζησε μια πολυτάραχη εφηβεία, έχει παίξει σε πολλές ταινίες, θεωρείται χαμελέοντας της υποκριτικής και μας προσωπικά μας αρέσει πάρα πολύ. Μιλάμε για τον Johnny Depp. Ο Johnny Depp γεννήθηκε σαν σήμερα 9 Ιουνίου του 1963. Τυχαία έγινε ηθοποιός, δούλευε σε τηλεφωνικές πωλήσεις και μια μέρα συνόδευσε ένα φίλο του στο casting της ταινίας Ο Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες του Wes Craven, όπου τον είδαν, τους άρεσε και του πρότειναν τον πρώτο του ρόλο. Στη συνέχεια έγινε διάσημος στο ρόλο του μυστικού αστυνομικού στην τηλεοπτική σειρά Ομάδα Δράσης 21, που κράτησε 5 σεζόν και στη συνέχεια στράφηκε στον κινηματογράφο. Έπαιξε σε αρκετές ταινίες στο σινεμά, ενώ είναι και μουσικός. Έχει κυκλοφορήσει και άλμπου με το συγκρότημά του σαν δεύτερη καριέρα, στο οποίο μάλιστα έπαιζε και ο μπασίστας των Red Hot Chili Peppers. Ωστόσο, η Ακαδημία Κινηματογράφου δεν έχει αναγνωρίσει ακόμα το ιδιαίτερο ταλέντο του. Υποψήφιος 3 φορές για Όσκαρ τη δεκαετία του 2000, χωρίς να το έχει κερδίσει ακόμα το πολυπόθητο αγαλματάκι, και με πολυτάραχη ζωή. Δεν μας πέφτει λόγος εμάς, ας κάνει ό,τι θέλει. Ας το ευχηθούμε χρόνια πολλά του Johnny Depp που κλείνει 63 χρόνια ζωής. Και πάμε να φτάσουμε εμείς μέχρι το τελευταίο μας διαφημιστικό break εδώ, στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο, εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου, στον έναν και μοναδικό, δεύτερος δεν υπάρχει, I Feel Radio.

0: απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: Get up. We only play the hits.
1: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr.

Η Λόρα Μπράνιγκαν, Gloria, εδώ σε ένα ελαφρό, σαν το λέμε, βαρύ, ό,τι να είναι, remix. Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο Ναϊφίλη Radio, πάντα στην καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Τρίτη σήμερα, ωραία μέρα να πάμε σινεμά, αφού θα ακούσουμε το Βασίλη και το Φέδωνα. Μέχρι τις 11 θα πάμε στη βραδινή παράσταση, 11 με 1 στα Θερινά, να δούμε αρκετές ταινίες προβάλλονται. Όμως μήπως βρίσκεστε σε κάποιο νησί, οι διακοπές έχουν αρχίσει. Υπάρχουν αρκετά ξεχωριστά θερινά σινεμά και στα ελληνικά νησιά, μέσα σε καταπράσινους και δροσερούς κήπους. Αν βρίσκεστε στην ΚΟ, υπάρχει το θερινό σινεμά Ορφέας που λειτουργεί από το 1958 με μεγάλη οθόνη και ψηλούς φράκτες με δέντρα. Και μάλιστα ο Ορφέας είναι ο μοναδικός θερινός κινηματογράφος στα Δωδεκάνησα που λειτουργεί ανελιπώς 4 μήνες. Τώρα, αν είστε στην ΚΟ απόψε, θα δείτε την ταινία φαντασίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος». Αν όμως έχετε πεταχτεί μέχρι την Άνδρο, γιατί στην Άνδρο πας και έρχεσαι γρήγορα, στην Άνδρο, στη χώρα του νησιού, υπάρχει το θερινό σινεμά «Άλεξ», με μεγάλη ιστορία, έχει δημιουργηθεί από το 1957. Όμορφος καλοκαιρινός χώρος, απόψε προβάλλει το δικαστικό δράμα από την Ιρλανδία, η ετοιμιγωρία. Μήπως όμως είσαστε στη Σύρο? Στη Σύρο υπάρχει το θερινό σινεμά Παλάς που ξεκίνησε το 1951, δροσερό με γιασεμιά και αγιόκλημα. Στο Παλάς, αν βρίσκεστε εκεί, προβάλλεται το οικογενειακό δράμα στην αισθηματική αξία του Ιωακίμ Τρίερ. Τέλος, πολλοί από εσάς σίγουρα, εμείς πηγαίναμε τότε στις δόξες του, θα είστε στη Μύκονο. Θα κάνετε έτσι τις διακοπές σας ή την εκδρομή σας στη Μύκονο. Στη Μύκονο λοιπόν υπάρχει το Cinema Ντό, ένας ιδιαίτερος κινηματογράφος που χαρακτηρίζεται ως το κρυμμένο μυστικό της Μυκόνου. Γιατί τα βράδια προβάλλει ταινίες κανονικά ως σινεμά και κάθε πρωί σερβίρει καφέ και πρωινό στον καταπράσινο και δροσερό κήπο. Το Cinema Ντό, για όσους τυχερούς βέβαια βρίσκεστε στη Μύκονο απόψε, προβάλλει το υπερλουσά το blockbuster μόδας «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2» με τη μία και μοναδική Meryl Streep. Τι άλλη ταινία θα πρόβαλε στη Μύκονο? Χάι. Πάμε να συνεχίσουμε με καινούριο τραγούδι από τον Boy George, ο οποίος την Κυριακή έχει γενέθλια.

Είναι που είναι πολύ ωραίο τραγουδάκι. Άμα το ακούμε και από τη συχνότητα του FL Radio, γίνεται μαγικό. Yes, αυτό ήταν, τελειώσαμε και για σήμερα για δύο ώρες. Το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Στέλιος και Σίσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που ήταν στην παρέα μας και σήμερα. Δεν φεύγει φυσικά κανείς. Ακολουθεί Βασίλης Γκέκας. The very best of classics με πολύ ωραίες μουσικές. Ένα δίωρο δυναμίτης. Και έρχεται στις 9 ο Φέδωνας, απρόσκλητος επισκέπτης. Μία από τις αγαπημένες σας εκπομπές. All time classic διαχρονική. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, πιστεύουμε, την Πέμπτη. Καλό σας βράδυ.

0: iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Στο iFeel Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι.

0: internet station.
1: Για να δούμε πόσα καλοκαίρια πίσω σας πηγαίνει αυτό το κομμάτι. Για θυμηθείτε, για σκαλίστε συρτάρια, για βρείτε παλιές φωτογραφίες από διακοπές. Δεν αργεί εκείνη η όμορφη ώρα η οποία θα χαιρετήσουμε την Αθήνα. Γεια σου Αθήνα! Και θα βρεθεί ο καθένας μας στον προορισμό που επιθυμεί να περάσει το καλοκαίρι. Και που ξέρετε, μπορεί να ξαναβρεθούμε ξανά το Σεπτέμβριο.

Φίλες και φίλοι του iFeel Radio, σας καλωσορίζω στην εκπομπή The Very Best of Classics και σας εύχομαι πολύ καλησπέρα σας για τις επόμενες δύο ώρες στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Βασίλης Γκέκας, η αναβάτης δίσκων, στην επιμέλεια των κειμένων η Ευγενία Χριστοπούλου. Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στον iFeel Radio και είναι μια φράση την οποία την λέμε όχι απλά για να την αναφέρουμε, το εννοούμε. Προηγουμένως απολαύσαμε τον Στέλιο και Σίσογλου σε μια ακόμα φανταστική εκπομπή με το iFeel Fantastic. Μας ταξίδεψε μουσικά με τις όμορφες επιλογές του και όπως ανέφερε έχουν ξεκινήσει οι προβολές στις κινηματογραφίες, στους θερινούς κινηματογράφους. Εμείς εδώ πάντα με ανεβασμένη την διάθεση, όπως έχετε καταλάβει, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Οι μουσικές επιλογές από 6 διαφορετικές δεκαετίες συνθέτουν ένα ωραίο απογευματινό μουσικό μοσαϊκό. Κάποιοι από εσάς ξεκίνησαν τα μπάνια και μαζί με τα μπάνια ξεκίνησε η κίνηση στους παραλιακούς δρόμους. Τελικά αξίζει τον μπάνιο την Κυριακή ή είναι καλύτερα να κάτσεις κάτω από το ντουζ και να δροσιστείς? Οι πανελλαδικές εξετάσεις σχεδόν ολοκληρώθηκαν, μακάρι όλα τα παιδιά. Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα. Τα νησιά και οι παραλίες περιμένουν, παιδιά, μετά από ένα δύσκολο χειμώνα με διάβασμα, στερήσεις κλπ. Σας περιμένει ένα καλοκαίρι γεμάτο όμορφες στιγμές. Και βέβαια πολύ μουσική.

Πάμε για ένα ακόμα δυνατό κομμάτι. Ministers de la Funk featuring Jocelyn Brown, Believe. Μπορείτε να ακούτε τον iFeel Radio 24 ώρες το 24ωρο από το κινητό σας τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να μας απολαμβάνετε τις εξαιρετικές επιλογές αλλά και τις εξαιρετικές εκπομπές.

Να, αυτά είναι ωραία σχόλια από το δωμάτιο επικοινωνίας. Μας γράφει ο Άρης λοιπόν ότι μας ακούει και κάνει δουλειά. Αλλά τι έχει, του έχουμε θυμίσει. Του έχουμε θυμίσει το Κάβο Μπαρατίσο. Και όμορφες καλοκαιρινές βραδιές. Να λοιπόν, μια καλή ευκαιρία. Μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω του δωμάτιου επικοινωνίας, του chat room, με ένα username και ένα κωδικό που θα επιλέξετε και θα αποδικεύσετε. Μπαίνετε στην παρέα μας και ανταλλάσσουμε σχόλια, παρατηρήσεις και γιατί όχι μουσικές που ενδεχομένως επιθυμείτε να ακούσετε και να αφιερώσετε. Σήμερα αλλάζει λίγο η ροή της μουσικής και στην πρώτη ώρα θα ακούσουμε χορευτικά classics. Την επόμενη ώρα, μετά δηλαδή τις 8, θα ξεκινήσουμε με τις νέες κυκλοφορίες. Συγκεκριμένα στις 8 και 3 πρώτα λεπτά περίπου θα ακούσουμε μια πολύ μεγάλη χορευτική επιτυχία, η οποία θα γίνει το τραγούδι του καλοκαιριού. Και φυσικά στις 9 έρχεται ο φοβερός και τρομερός Φέδων, απρόσκλητος επισκέπτης, ο οποίος θα μας οδηγήσει μουσικά έως τις 11. Περιμένουν λοιπόν σήμερα με μεγάλη ανυπομονησία να ακουστούν Σάγκη, US3, Genesis, Roxy Music, Madonna, Sina Easton, Sal Da Vinci.

Παραμένουμε για λίγο στη δεκαετία του 90 και πάμε στο 1996. Μια χρονιά πλούσια σε χορευτικά tracks, σε χορευτικά house κυρίως κομμάτια. Από εκείνη λοιπόν τη χρονιά του 1996, ένα πολύ κλασικό πλέον house κομμάτι, το οποίο είναι αφιερωμένο στον πρωτοπόρο της house μουσικής, τον Frankie Knuckles, DJ παραγωγό, ο οποίος θεωρείται ότι εκείνος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και διάδοση της house μουσικής. Μετά από εκείνο το αναπάντεχο τερματισμό της disco το 1979 στο Σικάγο, η disco δεν έπαψε να υπάρχει, απλά εξελίχθηκε σε house μουσική. Έτσι λοιπόν, Gusto και Discourse Revenge. Πάμε δυνατά, για δυναμώστε την ένταση.

η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Νέο Ηράκλειο είναι 31 βαθμούς Κελσίου. Αν βρίσκεστε σε κάποιο αυτοκίνητο, δυναμώστε την ένταση όχι μόνο του air condition αλλά και της μουσικής. Γιατί έρχονται στη σειρά δύο σούπερ κομμάτια από τη δεκαετία του 70. Για πάμε να ακούσουμε ποια είναι αυτά τα δύο.

από το 1969. Sly and the Family Stone. Thank you, Power Funk, λοιπόν. Το τραγούδι λοιπόν αυτό χρησιμοποιήθηκε μετά από τους Chemical Brothers στο ξεκίνημά τους, εκείνο το υπέροχο κομμάτι. Και συνεχίζουμε από την ίδια χρονιά. Τσακατσά, Stories. Ένα συγκρότημα με πολύ αμφιλεγόμενες επιτυχίες. Η πιο γνωστή τους είναι το Jungle Fever. Θα το θυμάστε, φαντάζομαι. Έφτασε στο σημείο το Jungle Fever να απαγορευτεί η αναπαραγωγή του από το BBC. Βέβαια, το καλοκαίρι εκτός από ωραίους ρυθμούς είναι και κατά βάση ερωτικό. Το μουσικό αυτό κομμάτι μου θυμίζει έτσι έντονα τη στιγμή κατά την οποία ψιθυρίζει κάποιος ή κάποιο τρυφερά λόγια αγάπης, τα οποία λέγονται σε πολύ έντονες στιγμές πάθος. Για πάμε να τους ακούσουμε.

πείτε μου τώρα ειλικρινά, πόσα χρόνια έχετε να ακούσετε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι από τους Τσακατσάς? Είναι λοιπόν ο I Feel Radio, η εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας. Και ο I Feel Radio σε λιγότερο από ένα μήνα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γενεθλιάζει, γίνεται 15 χρονών. Πάμε τώρα σε μια καθαρόιμη δίσκο επιτυχία για να δούμε τι θυμάστε, τι έχετε χορέψει.

Δεν μου απαντήσατε όμως, σας έρχεται με αυτό το τραγούδι κάποια δισκοτέκ στο μυαλό? 1979 λοιπόν, Don Ray μαζί με τον ονό της ευρωπαϊκής δίσκο Sharon, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιουργήθηκε αυτό το οποίο ακούτε. Έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία στις δίσκο και ιδιαίτερα στις πίστες. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δύσκολα θα ακουστεί στο ραδιόφωνο, γι' αυτό εδώ στο I Feel Radio παίζουμε, σκαλίζουμε μάλλον, παλαιότερες επιτυχίες. Αναμοχλεύουμε δίσκους και ξετρυπώνουμε παλιά κομμάτια τα οποία κάποτε, τα παλιά χρόνια, άφησαν το στίγμα τους στην μουσική ιστορία.

Παραμένουμε όμως στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και συγκεκριμένα στην Γαλλία. Η χρονιά λοιπόν 1978. Και θα ακούσουμε σε πολύ λίγο μια επίσης πολύ μεγάλη δίσκο επιτυχία, η οποία όντως ξεκίνησε να παίζει. Η δίσκο λοιπόν δεν είναι μόνο η Bon AM, έχει πολύ μεγάλη γκάμα χορευτικών κομματιών, όπως και αυτό το κομμάτι το οποίο έχει ξεκινήσει και παίζει, το οποίο θεωρείται από τους προάγγελους της Ιταλο-δίσκο μουσικής, η οποία αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 80 και φυσικά έχει πολλούς φαν εδώ στην Ελλάδα.

27 λεπτά λεπτών μετά τις 7 εδώ στον έναν και μοναδικό στον I Feel Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας. Και ξαναγυρνάμε λοιπόν πάλι στο 1978. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε κάτι πιο αμερικάνικο, αμερικάνικη δίσκο. Ένα κομμάτι το οποίο ένα μέρος του χρησιμοποιήθηκε για να γίνει μια πολύ μεγάλη house επιτυχία τη χρονιά του 1999. Για να δούμε, θα την αναγνωρίσετε. Πώς λοιπόν ήταν η μουσική κληρονομιά της disco μουσικής? Πολλές χορευτικές επιτυχίες των 90s βασίστηκαν σε samples, δηλαδή μουσικά αποσπάσματα από μεγάλες χορευτικές επιτυχίες εκείνης εποχής. Μεταξύ μας, η αλήθεια είναι δεν κατάλαβα ποτέ πώς σταμάτησε στην ουσία, διακόπηκε η disco μουσική εντελώς ξαφνικά το 1979 μέσα σε ένα στάδιο, σε μόλις λίγες ώρες.

Αυτή λοιπόν είναι η Gary's Gang με το Let's Love Dance Tonight από το 1978. Και πολλά είναι εκείνα τα οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε στη μουσική βιομηχανία. Ένα από αυτά ήταν και το τέλος της δίσκο που σας είπα, αλλά και μία εμφάνιση της Madonna στη Times Square του Λονδίνου. Μείνετε συνδεδεμένοι, θα ακούσουμε και Madonna. Ακολουθούν περισσότερα classics σε λίγο. Το επόμενο μισάρο θα ξεκινήσουμε με δύο νούμερο ένα τραγούδια. Το ένα εξ αυτών από το 2001 και το άλλο από τη χρονιά του 1990.

0: iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Το προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμελιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: 3, 2, 1, action!

Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr.

Το ημερολόγιο γράφει 9 Ιουνίου 2001. Μεταβαίνουμε έτσι νοητά σε μια εποχή η οποία δεν ξανάρχεται καλώς ή κακώς. Ανοίγουμε όμως το ραδιόφωνο και εκείνο το τραγούδι το οποίο μας έρχεται πρώτο στο μυαλό είναι αυτό το οποίο ακούμε. Νεσάγκη και Raven Angel. Το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο ακούμε αυτή τη στιγμή, παρέμεινε στην κορυφή του UK Chart για 3 εβδομάδες και σημείωσε ρεκόρ παραμονή στο UK, UK Chart Singles για παραμονής 18 εβδομάδων. Σε λίγο όμως θα μάθουμε ποια μεγάλη επιτυχία κατέρριψε λοιπόν αυτό το ρεκόρ από την rap μουσική. Φυσικά ήταν και πολύ μεγάλη επιτυχία με πωλήσεις οι οποίες ξεπέρασαν τις 600.000 αντίτυπα.

Παραμένουμε στις αρχές της δεκαετίας του 90 και θα συναντήσουμε έναν πολύ μεγάλο ράπερ, ο οποίος σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία, την οποία ακούμε. Αυτός λοιπόν είναι ο MC Hammer. Here comes the hammer.

Αυτός λοιπόν είναι ο MC Hammer. Here comes the hammer. Το LP, το album του Please Hammer Don't Hurt Am, το οποίο ηχογραφήθηκε με πενιχρά μέσα και με περιορισμένο προϋπολογισμό, βρέθηκε στην κορυφή των άλμπουμ σαν σήμερα 9 Ιουνίου του 1990 στα αμερικάνικα Charts Album και παρέμεινε στην κορυφή για 21 εβδομάδες. Ο MC Hammer λοιπόν όμως γνώρισε τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 90 με εμφανίσεις ανά τον κόσμο με το πολύ διάσημο εκείνο τραγούδι, αν θυμάστε, το You Can Touch This, πολύ αναγνωρίσιμο ακόμα και στις μέρες μας. Χρεοκόπησε όμως το 1996 έπειτα από κακοδιαχείριση του πακτολού χρημάτων των οποίων αποκόμισε από τις επιτυχίες τις οποίες σημείωσε. Ξαναξεκίνησε όμως στην ουσία έκανε μια γενναία επανεκκίνηση ως σύμβουλος επιχειρήσεων εκεί περί τα τέλη της δεκαετίας του 90 σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και όπως ανακάλυψα έγινε ιερέας. Μάλιστα ιερέας με έντονη δράση και πολλές φιλανθρωπίες σε παιδιά και ιδρύματα. Όπως καταλαβαίνετε, οδοντίατρο έχουμε, τον Dr. Alban, και τώρα έχουμε και ιερέα, τον Pater Hammer.

πούμε και τις πρώτες καλησπέρες εδώ από το δωμάτιο επικοινωνίας. Καλησπέρα στο Ζος Πατεντέ, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Ροβιθάκη, καλησπέρα στο Φέδον μας. Δεν αργεί, σε περίπου μία ώρα θα είναι κοντά μας. Καλησπέρα στον Άρη μας, καλησπέρα στο Στέλιο και τη Λούλα, οι οποίοι μας ακούνε. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλή ακρόαση. Ξέχασα να σας αναφέρω, μιας και χρονικά είμαστε στη δεκαετία του 80, τέλη δεκαετίας 80, αρχές 90, ότι μια αξιόλογη καλλιτέχνη, η Cyndi Lauper, θα βρεθεί στη θέση νούμερο 1 στο αμερικάνικο chart σαν σήμερα, 9 Ιουνίου 1984, με το κομμάτι Time After Time. Και με το ίδιο κομμάτι βρέθηκε στη θέση νούμερο 3 στο UK chart. Η Cyndi Lauper είχε ένα πολύ εκρηκτικό ξεκίνημα με νούμερα και επιτυχίες με Grammy, κατά συνέπεια ανατρίζει έτσι πολύ έντονα η καρέκλα της Μαντόνα. Όσο για το κομμάτι που ακούμε, είναι από τα αγαπημένα μου. US 3 λοιπόν. You can hold me down. Ένα ανέμελο rap κομμάτι, το οποίο συνδυάζει πολύ όμορφα τη jazz με τη rap μουσική. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε τη νούμερο 1 επιτυχία τη χρονιά του 1986 από τους Genesis. Μήπως καταλάβατε ποια είναι?

Κατευθείαν λοιπόν από τη χρονιά του 1986, σαν σήμερα 9 Ιουνίου, οι Genesis κυκλοφορούν το άλμπουμ τους Invisible Touch. Το κομμάτι αυτό γίνεται νούμερο 1 επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ο Phil Collins τα καλύτερά του, συμφωνείτε? Δημιουργικότατος και ακμεότατος τότε. Στις ημέρες μας όμως έχει αποσυρθεί, αλλά η αγάπη του για τη μουσική δεν σβήνει ποτέ. Κυκλοφορεί στο ένα βίντεο στο διαδίκτυο, το οποίο τον εμφανίζει υποβασταζόμενο να κάθεται στα θρυλικά drums του και να παίζει κάποιο ρυθμό για μερικά λεπτά. Μέσα.

Για τη συνέχεια, θα αφήσουμε το 1986 και θα πάμε κατευθείαν στο 1980. Εκεί θα συναντήσουμε ένα συγκρότημα το οποίο είναι η επιτομή της ποιότητας της μουσικής, της παραγόμενης μουσικής. Τι εννοώ, θα καταλάβετε σε πολύ λίγο.

Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι ένα αριστούργημα από τους Roxy Music. Same old scene λέγεται το τραγούδι και είναι πραγματικά ένα αριστούργημα της New Wave μουσικής από τη χρονιά του 1980. Οι στίχοι του μιλούν για εκείνο το εξαντλητικό συναίσθημα μετά από ένα αποτυχημένο έρωτα. Δεν ξέρω αν κάποιοι ή κάποιες το έχουν νιώσει. Συμβαίνουν και αυτά στη ζωή. Οι δύο εραστές λοιπόν κάνουν συνεχώς τα ίδια λάθη. Δεν κολλάει η φάση που λένε. Και εξού ο τίτλος «Ίδια παλιά σκηνή».

Θα παραμείνουμε μέχρι τις 8 εδώ στο I Feel Radio, στη δεκαετία του 80 και συγκεκριμένα θα είμαστε καρφωμένοι στο 1980, στο έτος 1980. Τώρα όμως θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω το επόμενο κομμάτι σε μία Τζέννη. Ποια επιτυχία ακουγόταν το 1980 για να δούμε. Έχει ξεκινήσει το τραγούδι, το θυμηθήκατε?

Όταν λοιπόν οι συνθέτες του τραγουδιού Tommy Heath και Jim Keller έγραψαν το κομμάτι εμπνευσμένοι από το όνομα που βρήκαν σε ένα τηλεφωνικό αριθμό ενός κοριτσιού της Jennison προκειμένου, το οποίο ήταν γραμμένο σε έναν τοίχο ενός μπάνιου, δεν σκέφτονταν την τεράστια επιτυχία η οποία θα συνέβαινε στη συνέχεια. Λόγω του ότι το κομμάτι περιείχε ένα τηλεφωνικό αριθμό. Φανταστείτε τώρα ότι εκατομμύρια Αμερικάνοι κάλεσαν τον αριθμό 867-5309, όπως λέγεται το τραγούδι, απλώς για να δουν αν θα απαντούσε μια Τζένι. Είναι ένα μου θυμίζει έτσι ένα ελληνικό τραγούδι που λέει «Μπλέξαν οι γραμμές μας, μπλέξαν και οι καρδούλες μας και φτιάξανε ρυθμό, φάρσες και βλάβες και υποκλοπές, όλη η Αθήνα ακούει και δεν μιλά, τα μυστικά μας λέει». Είναι η απάντηση, η ελληνική απάντηση του Νίκου Πορτοκάλογλου, θα λέγαμε, θα μπορούσαμε να πούμε. Και όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ, στον έναν και μοναδικό, στον I Feel Radio. Και έτσι με αυτό το κομμάτι θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Φυσικά δεν φεύγει κανείς. Η επόμενη ώρα ξεκινάμε ένα κομμάτι, το οποίο, σας το υπόσχομαι, σας το υπογράφω, θα γίνει το κομμάτι του καλοκαιριού.

0: Παραλία, κοκτέιλ και iFeel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της 11.

Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι το οποίο θα γίνει το κομμάτι του καλοκαιριού. Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά και ρυθμικά την τελευταία μας ώρα με ένα πολύ διάσημο χορευτικό κομμάτι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το οποίο φλερτάρει, όπως είπα και την προηγούμενη ώρα, να γίνει το τραγούδι του φωτεινού καλοκαιριού. Αν φυσικά ο Μάικλ Τζάκσον δεν θα είναι αυτός ο οποίος θα βρεθεί, θα μονοπολίσει τη θέση νούμερο 1. Φίλες και φίλοι του iFeelio Radio και της εκπομπής The Very Best of Classics, αν ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας ή καλύτερα τους ηλεκτρονικούς σας υπολογιστές, σας εύχομαι καλή ξεκούραση, καλή επιστροφή από την εργασία, καλή γυμναστική και να υπενθυμίσω ότι η εκπομπή δεν αποζημιώνει σε περίπτωση κατά την οποία κάψετε το φαγητό. Πίσω από το μικρόφωνο για τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γκέκας, η αναβατής δίσκων, μέχρι το ρολόι να δείξει 9 ακριβώς. Εκείνη την ώρα θα υποδεχτούμε τον απρόσκλητο επισκέπτη.

0: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
1: Να καλησπέρισουμε στην παρέα μας και τον Βαγγέλη από τα Μπερδέματα. Ο οποίος μαζί με την Ελισάβετ την περασμένη Παρασκευή έκανε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Μουντιάλ με τραγούδια από το Μουντιάλ. I know you want me.

I Know You Want Me, λοιπόν, από το 2009, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Pitbull είναι αυτός. 9 λεπτά, εδώ μετά τις 8, εδώ στον έναν και μοναδικό, στον I Feel Radio. Πάμε μερικές ημέρες πίσω και συγκεκριμένα την περασμένη Πέμπτη. Η Μαντόνα, λοιπόν, όπως σας έλεγα, εμφανίστηκε στην Times Square του Λονδίνου σε μια εμφάνιση εντελώς έκπληξη. Ξαφνικά, λοιπόν, δύο μεγάλες πόρτες σε ένα υψηλό κτίριο, έτσι ξέρετε, τη Νέα Υόρκη έχει ουρανοξύστες. Ξεπρόβαλε η Μαντόνα. Άνοιξαν, λοιπόν, οι πόρτες και ξεπρόβαλε η Μαντόνα. Με ροζ μπότες έως το γόνατο, γυαλιά ηλίου, αμερικάνικο καπέλο τύπου cowboy και φυσικά τραγούδησε στα πλαίσια της πρόθεσης του νέου του άλμπουμ. Κάποια νέα τραγούδια έχετε ακούσει από εδώ, από τις εκπομπές του I Feel Radio. Έτσι, λοιπόν, πλαισιωμένη από χορευτές και χορεύτριες, σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση είπε το τραγούδι το οποίο ακούμε, το Love Sensation. Πάμε να το ακούσουμε. With

Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο τραγούδι της Madonna, Love Sensation, που το τραγούδισε, όπως σας είπα προηγουμένως, στη Times Square του Λονδίνου της Νέας Υόρκης την περασμένη Πέμπτη. Τώρα, για τη συνέχεια, έχουμε δύο νέες κυκλοφορίες, οι οποίες είναι γένους θηλυκού. Για πάμε να τις ακούσουμε.

προηγουμένως ακούσαμε μια παραπονιάρικη φωνούλα, τη φωνούλα της Ariana Grande με το νέο της single Hate That I Made You Love Me. Και αυτό που ακούμε είναι από τις FLO Don't Break Her Heart. Πολύς πόνος, κορίτσια μου, σήμερα. Πολύς πόνος. Γιατί, ποιος σας πλήγωσε?

Τώρα, όσον αφορά το επόμενο κομμάτι, το οποίο έρχεται σε πολύ λίγο, αφορά έναν καλλιτέχνη ο οποίος επιβίωσε πριν περίπου, πριν ακριβώς 10 χρόνια. Και η συνεισφορά του στην μουσική ήταν τεράστια. Για να μάθουμε λοιπόν ποιος καλλιτέχνης είναι αυτό και τα λέμε σε πολύ λίγο.

Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αυτός είναι ο Prince. Έτσι. Το single λέγεται Stone, είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ, στην ουσία είναι συλλογή με τίτλο Timeless, το οποίο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου 2026. Πάντως δεν ξέρω για εσάς, μάλλον το άλμπουμ θα το ακούσω σε κάποια παραλία. Τώρα, το τραγούδι είχε ηχογραφηθεί το 1996, δεν συμπεριλήφθηκε σε κάποιο άλμπουμ. Στόχος όμως γενικότερα της συλλογής είναι να αναδείξει τη μουσική εξέλιξη του Prince από την αρχή της καριέρας του, τα περίπου τα μέσα της δεκαετίας του 70, έως το 2016, χρονιά κατά την οποία βρέθηκε νεκρός. Τώρα, όσον αφορά τη συνέχεια, έρχονται δύο rock μπαλάντες, ας το πούμε. Δύο έτσι πολύ δυνατά ροκ κομμάτια. Για πάμε να τα ακούσουμε. Critics agree. This radio show is certified fantastic.

Το ροκ λοιπόν αυτό κομμάτι τραγούδησε και συνέθεσε ο ντράμερ του συγκροτήματος Larry Lee, και πολλοί ακροατές λόγω της χρειάς της φωνής του νόμιζαν ότι πρόκειται για γυναικεία φωνή. Δεν φέρνω αντίρρηση σε αυτό και εγώ την έχω πατήσει. Οι στίχοι λοιπόν μιλούν για ένα υπαρκτό πρόσωπο το οποίο είναι ανανεμιγμένο στις εθιστικές ουσίες και βρίσκεται σε ένα κόσμο χωρίς επιστροφή από τις εξαρτήσεις. Τώρα, αυτό το κομμάτι έρχεται από το 1974. Αυτό που ακούμε από το 1975 δεν είναι άλλο από τους Ingles, One of These Nights.

1975 λοιπόν, English One of These Nights, και σχετικά τώρα με το τραγούδι αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη, δεν αναφέρεται μάλλον σε μια συγκεκριμένη γυναίκα όπως ακούσαμε προηγουμένως την προηγούμενη ώρα σε μια Τζένι, αλλά μέσω των στίχων του προβάλλει το συναίσθημα της προσμονής και της μοναξιάς, την ιδέα της αναζήτησης, της περισυλλογής. Πω, ψυχοπλακώθηκα. Πράγματα τα οποία όλες και όλοι μας κατακλυζόμαστε από έντονες σκέψεις, έτσι, μία από αυτές τις νύχτες, όπως λέει και ο τίτλος. Να καλησπερίσουμε και στην παρέα μας την Χριστίνα Γκέκα από την Ερυθρέα. Με αυτό λοιπόν το εμβληματικό ροκ κομμάτι από τους Singles θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μισάωρό μας. Ακολουθεί το τελευταίο μισάωρο με πιο χαλαρούς ρυθμούς, αγαπησιάρικους, έτσι για να δημιουργηθεί μια ρομαντική ατμόσφαιρα τώρα που σουρουπώνει και ο ήλιος δημιουργεί ένα χρυσαφένιο πέπλο στον ουρανό.

0: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης με τον Φέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση.
3: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
4: Ένα βράδυ τρία παπάκια πηγαίνουν στο μπαρ. Αφού σερβίρει τα ποτά του ο μπάρμαν, τα πιάνει κουβεντούλα. Πώς σε λένε, ρωτάει το πρώτο, Χιούι. Πώς ήταν η μέρα σου σήμερα? Πέρασα φίνα. Όλη μέρα μπαινόβγαινα στη λιμνούλα. Τι άλλο να ζητήσει ένα παπάκι από τη ζωή του? Εσένα, ρωτάει το δεύτερο, Λιούι. Πώς πέρασες εσύ σήμερα? Φίνα. Όλη μέρα μπαινόβγαινα στη λιμνούλα. Τι άλλο να ζητήσει ένα παπάκι από τη ζωή του? Και εσύ να υποθέσω είσαι ο Ντιούι, λέει ο μπάρμαν στο τρίτο παπάκι. Όχι, λέει αυτό παίζοντας παιχνιδιάρικα τα βλεφαρά του. Εγώ είμαι λιμνούλα.

0: We only play the hits.
1: Un nouveau son, un nouveau mix, un nouveau DJ en live ce soir.
2: iFilaradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο του The Very Best of Classics με μια πολύ χαρακτηριστική μπαλάντα, ένα πολύ αγαπησιαρικό κομμάτι, πιστεύω θα συμφωνήσετε, από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και ένα ντουέτο το οποίο ήταν βαθιά ερωτευμένο και αυτό πιστεύω φαίνεται, είδατε τι κάνει η αγάπη, και από το ύφος του τραγουδιού το οποίο ερμηνεύουν. Captain Tennille, do that to me one more time. Να καλησπερίσουμε και στην παρέα μας την Άντια Χατζηχρήστου, η οποία εκτάκτως αύριο Τετάρτη 7 με 9 θα την ακούσουμε, θα την απολαύσουμε με τις εξαιρετικές επιλογές της, μουσικές επιλογές της. Και από τη δεκαετία του 70 τώρα θα πάμε, θα γυρίσουμε, θα επιστρέψουμε στο 1987.

Εκεί λοιπόν στο 1987 θα συναντήσουμε έναν καλλιτέχνη, τον Dan Fogelberg, που επίσης είναι ένα πολύ αγαπησιάρικο τρυφερό κομμάτι, το οποίο και αυτός ο καλλιτέχνης έχει συμβάλει με τον τρόπο του στην εξέλιξη της μουσικής. Αυτό λοιπόν είναι το Missing You.

από το 1987. Αυτός είναι ο Dan Fogelberg. Missing you. Υπάρχουν άτομα τα οποία σας λείπουν. Για τη συνέχεια λοιπόν, δύο τραγούδια στη σειρά. Πολύ κλασικά, πολύ ρετρό, πολύ αγαπησιάρικα, έτσι στο ίδιο ύφος, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, το τελευταίο μισάωρο, λίγο πριν υποδεχτούμε τον φέδωνα πρόσκλητο επισκέπτη.

Προηγουμένως ακούσαμε την Σίνα Ίστον, δεν ξέρω αν την καταλάβατε, αν αναγνωρίσατε τη φωνή της, στο τραγούδι So Much In Love. Και τώρα από τη χρονιά 1978 η Jane Oliver με το single Stay The Night. Φυσικά δεν φεύγει κανείς έτσι μετά τις 9 που τελειώνει το The Very Best Of Classics, γιατί έχουμε το Φεδόν, έτσι. Η δισκογραφική λοιπόν εταιρεία, για να πούμε για το τραγούδι, για το Stay The Night, η δισκογραφική εταιρεία λοιπόν Columbia Records στόχευε να προσεγγίσει ένα πιο ευρύ μουσικό φιλοκοινό, με στόχο να γίνει ραδιοφωνική και εμπορική επιτυχία το κομμάτι το οποίο ακούμε. Ωστόσο, το κομμάτι δεν σημείωσε την αναμενόμενη επιτυχία στα pop charts και έλπιζε που ήλπιζε η δισκογραφική εταιρεία. Όμως, εμείς ακούμε τώρα ένα αριστούργημα από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Για να δούμε, το αναγνωρίζετε.

Ακούμε ένα αριστούργημα, επιτρέψτε μου να πω, από τα μέσα της δεκαετίας του 70, ένα πολύ εμβληματικό κομμάτι, λίγο έτσι μελαγχολικό, ρομαντικό, είναι και η κατάλληλη στιγμή για τέτοιου είδους κομμάτια, μουσικά κομμάτια, τώρα που δει ο ήλιος και δημιουργεί έτσι μια παλέτα χρωμάτων στον ουρανό πολύ φωτεινά. Όσον αφορά την εκπομπή, είναι το The Very Best of Classics. Κάθε Τρίτη ζωντανά εδώ από τον ένα και μοναδικό, από τον I Feel Radio, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Για πολύ λίγο ακόμα, ο Βασίλης Γκέγκας, ο Σαναβατής Δίσκων. Τώρα, όσον αφορά τα επόμενα δύο κομμάτια, μάλλον αυτό το κομμάτι που ακούμε και το επόμενο, έχουν κάτι κοινό. Αυτή λοιπόν είναι η Alan Parsons Project με το Breakdown.

Πόσο όμορφα κομμάτια δημιουργούσαν οι Alan Parsons Project, όπως αυτό που ακούμε, το Breakdown. Για τη συνέχεια και συγκεκριμένα για το έτσι, τέλος, γιατί θέλουμε λίγο ακόμα, περίπου 6 λεπτά για να τελειώσουμε, θα ακούσουμε δύο έτσι, ιταλικά τραγούδια τα οποία είναι διάσημα. Το καθένα στην εποχή του φυσικά, ένα πιο σύγχρονο από το 2026 και ένα από τα τέλη της δεκαετίας του 70.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σαλ Νταβίντσι, Per Sempre Si, και είναι το νικητήριο κομμάτι από το φετινό διαγωνισμό του Σαν Ρέμο. Και κάτι μου λέει έτσι στα αυτή ότι θα σαρώσει, θα ακούγεται σε κάθε beach bar έτσι ανά την Ιφίλιο.

0: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
1: Θα μου επιτρέψετε τώρα να αφιερώσω το τελευταίο κομμάτι για σήμερα σε έναν άνθρωπο στον οποίο οφείλω πολλά πράγματα, τα οποία αφορούν από την παιδεία μέχρι τα πρώτα ακούσματά μου. Ένα λοιπόν ιταλικό δίσκο, πολύ πιασάρικο κομμάτι, το οποίο τραγουδούσε αυτός λοιπόν ο άνθρωπος όταν είχε κέφια. Φυσικά δεν φεύγει κανείς. Ακολουθεί ο Φέδων απρόσκλητος επισκέπτης, ο οποίος θα μας οδηγήσει έως τις 11 με τις υπέροχες όπως πάντα μουσικές επιλογές του. Και όπως λέμε κάθε Τρίτη, πιο classics δεν γίνεται. Και όμως γίνεται τις δύο προηγούμενες ώρες. Πίσω από το μικρόφωνο του I Feel Radio ήταν ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων με την εκπομπή The Very Best of Classics. Πολύ καλησπέρα σας.

0: Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον Άιφιλ Radio είναι 9. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι

0: are now tuned in to your number one radio station.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
2: Ακούτε την εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης.
3: Ακούτε την εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης.
2: Στο μικρόφωνο και στην επιλογή μουσικής, ο Φέδων. You are listening to Uninvited Visitor.

κλείσουμε όμορφα τη βραδιά λοιπόν, και ελπίζω να περάσουμε όμορφα και σήμερα. Ελπίζω να μου είστε καλά, πώς θα περάσατε, τι κάνατε, Σαββατοκύριακο, μπανάκι, πουθενά, κάποια παραλία, κάποιο ταξιδάκι, οι θερμοκρασίες είναι ανεβασμένες, καλοκαίρι έχουμε, λογικό είναι, έχει αρχίσει σιγά σιγά εδώ η ζωή στην Αθήνα και γίνεται ακόμα χειρότερη με τη θερμοκρασία, την υψηλή, όπως και να έχει θα το αντέξουμε, δεν είναι η πρώτη φορά, ελπίζουμε τουλάχιστον, θετική διάθεση, παραμένουμε παιδιά και όλα καλά.

και αν έχει λοιπόν γύρω στους 30 plus, 30 minus έξω, εμείς εδώ πάντα με την καλύτερη διάθεση στο στούντιο του Evil Radio, αεράτα, όμορφα, και πάμε να περάσουμε όμορφα και απόψε το βράδυ. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον πρόσκλητο επισκέπτη, καλώς ήρθατε στον Evil Radio, είμαι ο Φέδων, πάμε μέχρι τις 11 παρέα.

ήχους του αγαπημένου Giorgio Moroder. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βασίλη Γκέκα για τις δύο καταπληκτικές προηγούμενες ώρες στο The Very Best of Classics, και πριν από αυτόν φυσικά όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, έτσι και σήμερα ξεκίνησε τη ζωντανή ροή των εκπομπών της Τρίτης ο Στέλιος μας, ο Στέλιος και Σισόγλου. Thank you Στέλιος. Πάμε τσάν, πάμε το Μάτιο Επικοινωνίας. Μπορείτε να γίνετε και εσείς μέλος αυτής της υπεργικής παρέας. Απλά πατάτε στον περιηγητή σας iFeel Radio, iFeelRadio.chat. Μπαίνετε, βάζετε ένα όνομα, ένα nickname και, και το mail σας και έρχεστε κατευθείαν εδώ στην καλύτερη παρέα. Πάμε λοιπόν, Άρης Γιώτης, ένας και μοναδικός, κάθε πρωί 8 με 10 στους 94 στην επικοινωνία. Και εδώ η τσιμεντοκολόνα, ο στήλος του iFeel Radio. Καλησπέρα, Άρη μου. Καλησπέρα στην Αλεξάνδρα και στον Αλέξανδρο και στη Φωτεινή. Να χαιρετήσουμε τον Γιώργο Πέτρο φυσικά, τον πατεντέ μας. Η Νάντια μας εδώ κάθε Δευτέρα ξεκινάει όλη την μας υποδέχεται η Νάντια και την υποδεχόμαστε και εμείς εδώ στον iFeel Radio κάθε Δευτέρα 5 με 7 με τα καλύτερα πάντα και τις μουσικάρες. Και νομίζω Νάντια μου και αύριο εδώ παρούσα κανονικά. Νάτος και ο Βαγγέλης μας μαζί με την Ελισάβετ στα μπερδέματα. Την καλησπέρα μας εκεί στη Δυτική Αττική στον φίλο μας τον Χρήστο. Γεια σου Χρήστο μου. Και στην Χριστίνα την Κέκα φυσικά καλησπέρα. Να χαιρετήσουμε φυσικά την Δέσποινα, να χαιρετήσουμε τον Μαράκη. Γεια σου Μαράκη. Την Νότα μας. Τη Χριστιανά μας επίσης. Καλησπέρα Χριστιανά. Πάμε και εκεί στα εξωτερικά να καλωσορίσουμε όλες τις φίλες και όλους τους φίλους που μας ακούνε. Καλησπέρα στην Άννα από την Ορλάντια της Ρουμανίας. Hello Anna, happy to have you here. Hello from Athens. Hello Τζόσκα, Κάση, Ζίνα, Ζάνα, Μαρία, Έλενα, Αγνέτα. Όπου και να είστε, ο iFeel Radio σας φαίνει κοντά. Η μουσική ενώνει, η μουσική μας συνοδεύει σε κάθε μας βήμα. Και μετά το υπέροχο The Fight από την ταινία Over the Top. Δεν ξέρω εσείς εκεί νεότεροι ειδικά έξω αν την έχετε δει, αν όχι είναι ωραία. Μια πολύ ωραία ταινία, ωραία. Ναι, για τον αγώνα που κάνει ένας πατέρας για να πάρει, να είναι κοντά με το παιδί του που τον έχουν στερήσει. Σιλβέστερ Σταλόνε, τώρα καταλαβαίνετε τι γίνεται. Giorgio Moroder φυσικά στο soundtrack που ακούσαμε εδώ το theme της ταινίας, αγαπημένος. Και πάμε να ξεκινήσουμε με μια ακόμα αγαπημένη. Μια Αυστραλέζα η οποία έκανε τεράστια καριέρα με τα 80's, μας ήρθε από την τηλεόραση στα μουσικά πράγματα της Αγγλίας και μετά όλο του κόσμου. Είχαμε την χαρά να την απολαύσουμε από κοντά πέρσι σχεδόν τέτοιο καιρό, μέσα Ιουλίου, Disco Queen.

Εσείς αλήθεια πιστεύετε στη μαγεία? Αν όχι, η Καϊλή μας δείχνει τον δρόμο και τον τρόπο. Magic. Πόσο ωραίο, χορευτικό, όμορφο. Και το χορέψαμε και το απολαύσαμε πέρσι στη συναυλία της στην Πλατεία Νερού. Καλησπέρα στον αγαπημένο μας φίλο τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, τον Φωνόπτικον και τη Μαρία. Φυσικά, γεια σου Στέφανε, γεια σου Μαρία. Καλησπέρα εκεί στην Εύβοια, στην όμορφη Εύβοια, στον αγαπημένο μας φίλο τον Κώστα και τη Μαρία. Επίσης, η Μαρία κάνει θράψη.

Μάτζι κατά το 2020, εδώ στο 2026, από τα τραγούδια τα Ιθαλή. Και πάνε καλησπέρα στον αγαπημένο Μασάρη, και για τη συνέχεια τι έχουμε. Έχουμε νέο από την βασίλισσα της pop, την Madonna, η οποία ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ, είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα. Το Confessions 2 προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο νομίζω έχει τον περισσότερο καιρό που έχει κάνει για να κυκλοφορήσει άλμπουμ η Madonna, δηλαδή από ο χρόνος που μεσολάβησε από το τελευταίο της μέχρι να κυκλοφορήσει το επόμενο. Κυκλοφόρησε και νέο τραγούδι πριν 4 μέρες, το Love Sensation, αρκετά χορευτικό, και κυκλοφόρησε και ένα βίντεο κλιπ, μάλλον ένα short story, ένα βίντεο στο YouTube, το Confessions 2, για τις ανάγκες φυσικά του νέου του άλμπουμ, που γίνεται ο κακός χαμός, δεν είναι για τους συντηρητικούς. Sexy as hell στην ηλικία της Madonna, δεν ξέρω αν ακούγεται καλά η ηλικία δεν έχει να κάνει με το πώς μπορεί να νιώθει κάποιος, έτσι. Η Madonna πάντα έχει τον τρόπο να βρίσκεται στην κορυφή, να βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων και των πραγμάτων, να είναι πάντα in fashion που λέμε. Love Sensation, νέο από την βασιλισσά της pop.

Και εδώ αυτό σχολιάζουμε στο θέμα του επικοινωνίας με τον Γιώργο. Πολύ ωραίο track. Νομίζω ότι επιστρέφει η Μαντόνα στις εργοστασιακές και τις εργοστασιακές της ρυθμίσεις, στην πολύ ωραία synth pop δηλαδή και χορευτική μουσική. Πολύ ωραία παραγωγή. Και το βίντεο, όσον αφορά το βίντεο το YouTube, που έβγαλε στο YouTube, πραγματικά είναι από αυτά τα που μας θύμισε πάλι στις αρχές των 90's η Μαντόνα με τα ερωτικά της. Ένα βίντεο το οποίο παίρνει μέρος μεταξύ άλλων η κόρη της, η Λούρδη, ο Benedict Cumberbatch σε ένα ρόλο έκπληξη, σε μια εμφάνιση μάλλον έκπληξη, και η Kate Moss μεταξύ άλλων. Πραγματικά πολύ πολύ ιδιαίτερο βίντεο κλιπ, που είναι ένα, αν μας επιτραπεί η έκφραση, ένα μουσικό οργείο. Όσες και όσοι, μπείτε και δείτε. Αυτή είναι η βασίλισσα της pop, Μαντόνα, με τη νέα της κυκλοφορία.

Είναι στα 19 λεπτά μετά τις 9. Ακούμε Naked Eyes και Promises Promises. Μέσα από το debut του άλμπουμ των Naked Eyes. Και το ακούμε αυτό εκτός του ότι είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Και για να πούμε και χρόνια πολλά στο ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Naked Eyes, τον Peter Byrne, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1954, κλείνει εσύ στο 72. Ξέρουμε απλά να το αναφέρουμε έτσι σαν tip. Πριν μπει στους Naked Eyes είχε ένα μικρό group, το οποίο δεν μεγαλωρίσε, δεν τράβηξε και πολύ, τους Neon, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, μαζί με το Rob Fisher, το άλλο μέλος από τους Naked Eyes. Ο Rob Fisher, ο οποίος είναι το λίμιση από τους Climbing Fisher, καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Και που λέτε είχε ένα group που περιλάμβανε, όπως είπαμε, το Rob Fisher και ποιους άλλους λέτε, το Roland Orzabal και το Gert Smith, τον Tears for Fears. Μετά τα άσπασαν, έγιναν οι Tears for Fears, ακολούθησαν όλο δρόμο ο Orzabal και ο Smith, και ο Fisher μαζί με τον Byrne έκαναν τους Naked Eyes, και μετά ο Fisher έκανε τους Climbing Fisher. Έτσι έχει το δρόμο του η μουσική. Ταξίδι εκεί στο 1990, τότε που ένα συγκρότημα, γυναικείο συγκρότημα, πήγε νούμερο ένα σαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μιλάμε για τις Wilson Phillips με το Hold On. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο πατέρας από την Wendy και την Gartney, τις δύο από τις τρεις της Wilson Phillips, ο Brian Wilson, τον Beach Boys φυσικά, ήταν νούμερο ένα με το τραγούδι των Beach Boys Help Me Rhonda 25 χρόνια πριν από το 1990. Αξιοσημείωτο και όμορφο. Hold On, λοιπόν, Wilson Phillips.

φυσικά είναι η Κατρίνα Λέσκανικ και η μπάντα της, η Κατρίνα and the Waves, στην τεράστια τους επιτυχία από το 1983, debut του άλμπουμ, το Walking on Sunshine, και νομίζω η επιτυχία τους άφησε για λίγο, όχι για λίγο, για αρκετό, για πάνω από 14-15 χρόνια, μέχρι να έρθει η Eurovision, παιδιά, το 1997, και να την κερδίσουν με το Love Sign A Light. Νομίζω που έχει γίνει η Ιρλανδία, έχει γίνει το 1997, κάπου εκεί. Ναι, νομίζω, ναι, Δουβλίνο. Εσείς ειδικότεροι επί της Eurovision από εμένα, θυμίστε το μου. Νομίζω στο Δουβλίνο έχει γίνει το 1997, και τότε το είχαν κερδίσει η Κατρίνα and the Waves το βραβείο της Eurovision, το πρώτο βραβείο, με το Love Shine Light, από το 1983 στο 1997. Και έτσι χορευτικά θα πάμε και για την συνέχεια, και να θυμηθούμε τον Mr. Excitement, τον Mr. Ενθουσιασμό, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1934, έναν από τους πρωτοπόρους και την πλέον εμβληματική φιγούρα και περσόνα στη Rhythm and Blues, και ήταν αυτός που βοήθησε να μεταβεί και να γίνει το transition από τη Rhythm and Blues στη Soul. Jackie Wilson.

0: ήταν ο τεράστιος Τζάκι Βίλσον. Δυστυχώς έβγαινε και αυτός πολύ νωρίς από κοντά μας, στα 49 μόλις, το 1984, γεννημένος το 1934, 9 Ιουνίου. Ο Mr. Excitement, ο Mr. Ενθουσιασμός, ο οποίος, όπως είπαμε, βοήθησε πάρα πολύ στη μετάβαση της Rhythm and Blues στην Soul, από τη Rhythm and Blues να πάμε στην Soul, και φυσικά είναι και τεράστια, ήταν και τεράστια επιρροή για τεράστιους, για τους πλέον εμπληματικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως ο Elvis Presley, ο James Brown και ο Michael Jackson. Καλησπέρα στην αγαπημένη μας Βασιλική από την Θεσσαλονίκη και στο καλό μου φίλο του Σπύρο. Πάμε για το πρώτο διαφημιστικό και ερχόμαστε.
1: Στο Night Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο Night Feel Radio. Μαζί σας το Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά στα διαβατήρια. Εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπος ζωής. So keep on rocking.

music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.

είμαστε, επανήλθαμε μετά την πρώτη στροφή. Απρόσκλητους επισκέπτες στον Eiffel Radio. Πρώτο ημίωρο έφυγε, πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Ακόμη φυσικά Android από Μύτο, ένα Ιταλο disco group της synth pop εκεί, της γύρω disco και synth pop και Ιταλο disco σκηνής από τα 80's, από ένα τρίο νομίζω απάρτιζε τους Μύτο, Μπελότη, Πορτεσάνη και Σέκη. Νομίζω ήταν η πρώτη τους και μεγαλύτερη τους επιτυχία, και αν υπήρχε και το Γιόνιτ νομίζω, μέχρι και θυμάμαι τουλάχιστον. Έναν από τις κορυφαίους καλλιτέχνες, ο οποίος δυστυχώς έφυγε μια μέρα σαν σήμερα στα 82 του, πέρσι 9 Ιουνίου, και δεν είναι άλλος από τον Sylvester Stewart, κατά κόσμον Sly Stone.

Sly Stone, που μαζί με την μπάντα του εκεί στα 60's και στα 70's έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην progressive soul και funk σκηνή. Έκανε το πρωτοποριακό να μπερδέψει και να προσμίξει την soul, τη rock, τη psychedelia και την gospel. Και λέγεται ότι μπορεί ο James Brown να εφήβρε την funk σκηνή, ο Sly Stone όμως την τελειοποίησε. Με τεράστιες επιτυχίες η Sly and the Family Stone και πολλά τραγούδια τους να έχουν σαμπλαριστεί και να έχουν και διασκευαστεί ανά τα χρόνια, ανά τις δεκαετίες. Πάμε εμείς να θυμηθούμε μία από τις μεγαλύτερες των Sly and the Family Stone. Έρχεται το Dance to the Music.

1968, Dance to the Music, Cynthia Robinson στα φωνητικά βοηθάει τον Sly Stone. Η Family Stone είναι έτσι ακριβώς, μια μπάντα που αποτελούνται μεταξύ άλλων και από τα αδέρφια, τον Sly Stone και την Rose Stone και τον Freddy Stone και φυσικά πολλά μέλη στην μπάντα. Και αν αυτό το τραγούδι σας θύμισε κάτι, είναι γιατί στα 90's, στα μέσα των 90's, η Primal Scream το πήρανε, το κανονικό τους, περίπου.

Primal Scream που είχαμε τη χαρά να τους δούμε και αυτούς το 23, σαν support στους Prodigy στην πλατεία νερού. Μια ακόμα πολύ ωραία βράδια καλοκαιρινή το 23 και στην πλατεία νερού. Όπως και φέτος έχουμε πολλές συναυλίες, έχουν γίνει αρκετές, έχουμε έπονται ακόμα πάρα πολλές, οπότε διαλέξτε τον αγαπημένο σας ή κάποιον καλλιτέχνη ή κάποια μπάντα που επιθυμείτε να δείτε και νομίζω θα περάσετε σούπερ. Πάμε τώρα να πούμε χρόνια πολλά. Δίσταντη απόψη, άλλοι λένε ότι γεννήθηκε 10 Ιουνίου, άλλοι 9 Ιουνίου. Όπως και να έχει κλείνει τα 45, James Walls, τον Star Sailor, χρόνια του πολλά.

αφήνεις να πάει χαμένο αυτό που νιώθεις και όλη την κατάσταση. Αυτά μεταξύ άλλων μας τραγουδήσει ο James Holmes, χρόνια του πολλά. Tell Me It's Not Over, ένα από τα πιο αγαπημένα και τα πιο ωραία τραγούδια των Star Sailor. Γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα ή σαν αύριο, όπως και να έχει, χρόνια του πολλά. Το 1980, James Holmes μας ήρθε σε τούτο τον κόσμο. Να καλησπιδήσουμε και να καλωσορίσουμε και πάλι τον Βασίλη Γκέκα, τον μεταβάτη δίσκων. Ευχαριστούμε και πάλι για τις δύο προηγούμενες ώρες. Επταμενέα Βασίλη, καλησπέρα και στην Ευγενία επίσης. Και πάμε να πούμε χρόνια πολλά και σε έναν άλλο κύριο κιθαρίστα, frontman, τραγουδιστή που κλείνει τα 48 ετών, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1978, Matthew Bellamy, Muse.

πιο ωραίες διασκευές που έχουν γίνει στο κλασικό track που πρωτοτραγούδησε για τις ανάγκες ενός musical, αν θυμάμαι καλά, ο C.I. Grant το 64, και μετά το έκανε τεράστια την επιτυχία φυσικά η Νίνα Σιμών. Αυτή ήταν τη Muse με το Feeling Good, και έτσι μας κάνετε και αισθανόμαστε, έτσι με κάνετε και αισθάνομαι εδώ κάθε Τρίτη βράδυ στον Eiffel Radio και τον απρόσκλητο επισκέπτη, παρέα με όλους και με όλους εσάς. We're feeling good.

Ένα από τα πλέον αγαπημένα τραγούδια των Deep Purple. Perfect Strangers από το 1984, σε ένα revival, σε ένα reunion που είχαν κάνει το line-up του MK2. Και μέσα σε αυτό το revival, το reunion του κλασικού line-up, περιλαμβανόταν και το ιδρυτικό μέλος των Deep Purple, ο John Lord. Ένας από τους πιο εμβληματικούς πληκτράδες, κιμπορντίστες στην παγκόσμια μουσική σκηνή, πόσο μάλλον στη rock και στη hard rock και στη heavy metal, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, 9 Ιουνίου του 1941. Δυστυχώς έφυγε στα 71 του 2012, αλλά σίγουρα είναι από αυτούς που καθόρισαν τον ήχο των Deep Purple, μεταξύ άλλων. Φυσικά έκανε και το πέρασμά του, έκανε και μεγάλη επιτυχία και με τους Whitesnake και με άλλες μπάντες, και με τους Space, Aston Lord, Art Woods και τα λοιπά. Αλλά σίγουρα με Deep Purple και με Whitesnake, ο John Lord μεγαλούργησε. Πραγματικά τεράστιος. Και από τον John Lord που τον θυμηθήκαμε και τον τιμήσαμε, τουλάχιστον τιμούμε τη μνήμη των καλλιτεχνών όσο μπορούμε, πάμε σε έναν άλλον μεγάλον της rock, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1947, ο τελευταίος εναπομείναν από την κλασική, από τα ιδρυτικά μέλη των Uriah Heep, μουσικός, ο κιθαρίστας, ο Mick Box,

0: και τρομερή, Chemical Brothers, Galvanize, ένα από τα τραγούδια που δεν βαριόμαστε ποτέ να το ακούμε και να το χορεύουμε. Εντάχει γρήγορα χρόνια πολλά στον Ed Simmons, στο ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Chemical Brothers, το ένα από τα δύο φυσικά, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1970. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στον καλό μου φίλο του Βασίλη. Χαιρετήσουμε και πάλι τον αγαπημένο μας Στέλιο, Στέλιος και εσείς, All One and Only. Και έτσι τα καταφέραμε, φτάσαμε και στη δεύτερη στροφή. Πάμε για το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Περισσότερος απρόσκλητος επισκέπτης σε πολύ λίγο. Μείνετε όλες και όλοι εδώ. Τα καλύτερα έρχονται.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
2: Ακούτε την εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης.
3: Ακούτε την εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης.
2: Στο μικρόφωνο και στην επιλογή μουσικής, ο Φέδων.
4: You are listening to Uninvited Visitor, radio show with Φέδων.
5: They always wanna come, but they never wanna leave.
6: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
7: Η ώρα στον iFile Radio είναι 10.
8: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
9: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
10: I feel radio.
11: Playing more music online. This is your favorite radio station.
12: I feel radio.

Η Imagination, το βρετανικό αυτό τζαμαϊκανο-βρετανικό συγκρότημα των Imagination, έβγαλε αυτή την τεράστια επιτυχία, το Just an Illusion, και θυμηθήκαμε τους Imagination γιατί ένα από τα μέλη της μπάντας γεννήθηκε σαν σήμερα και δεν είναι άλλος από τον Errol Kennedy, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1953 στη Τζαμαϊκά.

όπως πολύ σωστά σχολιάζει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας του σταθμού, είχε παίξει και σε soundtrack στο 1986 σε μια ταινία δράσης, thriller, θρυλοδράσης εκεί στα 80's, 1985-86 κάπου εκεί. Όπως και να έχει, είναι ένα αγαπημένο τραγούδι, το ακούμε φυσικά κάθε φορά που βγαίνουμε έξω και πάμε εκεί και χορεύουμε, διασκεδάζουμε, περνάμε όμορφα. Ένα από τα must και classics της χρυσής δεκαετίας του 80.

70's, τα 90's. Έτσι το ήθελε ο DJ Jazzy Jeff, ο Jazzy Jeff και ο Fresh Prince. Κατά κόσμο φυσική, φυσικά Will Smith. Μεγάλη επιτυχία, Summertime, το τραγούδι που σαμπλάρει φυσικά το Summer Madness από τους Skull and the Gang από το 1974-75. Τεράστια επιτυχία πραγματικά. Είναι καλοκαιρινή η διάθεση, είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Διανύουμε τον πρώτο μήνα, το πρώτο δεκαήμερο του καλοκαιριού. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Και ο Jazzy Jeff μαζί με τον Will Smith. Ο Jazzy Jeff, καταπληκτικός DJ, τον βλέπω στο YouTube και σε βίντεο που ανεβάζει και στο Facebook και τα λοιπά. Ακόμα το έχει, είναι πολύ δυνατός. Πάμε να θυμηθούμε τι γινόταν σαν σήμερα το 1984, τότε που ξεκίνησε ένα run 2 εβδομάδων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο νούμερο 1 στο Billboard, η αγαπημένη Cyndi Lauper, μέσα από το πρώτο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε λίγο χρόνο αργότερα το 1983, το She's Unusual, έρχεται το

επιστρέψεις, θα σε σηκώσω, θα περιμένω. Time after time. Εκπληκτική Cyndi Lauper από το 1984, μέσα από το πρώτο της άλμπουμ. Και πάμε να ακούσουμε από την ίδια χρονιά μία επιλογή. Ζήτησε ο φίλος μου ο Στέφανος να ακούσει κάτι από Ario Speedwagon. Ελπίζω να σας αρέσει η επιλογή. Έρχεται το Kenth. Το Take It On The Run. Όχι, δεν θα παίξει το Can't Fight The Feeling. Δεν ξέρω τι έγινε τώρα. Μπήκε το Take It On The Run, όπως και να έχει, πάμε στο 1980, όχι στο 84. Ελπίζω να σας αρέσει, Στέφανε μου, να είσαι καλά.

Hit on the Run, λοιπόν, από το 1980, από τους Άριο Speedwagon, με τις τεράστιες επιτυχίες, ειδικότερα στα 70s και στα 80s, για τον Στέφανο και τη Μαρία. Να καλωσορίσουμε και στο δωμάτιο επικοινωνίας στην αγαπημένη μου Άννη. Καλώς ήρθες, Άννη μου. Πώς μου είστε, πώς τα περνάτε εκεί έξω? Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στο δωμάτιο επικοινωνίας στο iFeel Radio, ελάτε στο iFeel Radio, ελάτε στον απρόσκλητο επισκέπτη. Με βρίσκεται, όπως ξέρετε, και στο Facebook και στο Instagram και φυσικά τη σελίδα της εκπομπής, απρόσκλητος επισκέπτης κάθετος, uninvited visitor. Ελάτε εκεί, στείλτε τα σχόλιά σας, ό,τι επιθυμείτε να ακούτε κάθε Τρίτη. Η επόμενη Τρίτη θα είναι και τελευταία του καλοκαιριού, λογικά. Οπότε θα έχουμε έτσι όμορφες καλοκαιρινές μουσικές. Πάμε να θυμηθούμε ακόμα μία τραγουδίστρια που δυστυχώς έφυγε μια μέρα σαν σήμερα από κοντά μας, το 2022, και δεν είναι άλλη από την Julie Cruise.

Εκστατική, ταξιδιάρικη, πραγματικά υπέροχη, Julie Cruz με το Falling, ένα τραγούδι που χρησιμοποιήθηκε φυσικά για τις ανάγκες της, του Twin Peaks από τον David Lynch. Σύνθεση Άγγελο Μπαταλαμέντι, ο εξαιρετικός αυτός μουσικός και συνθέτης, ο οποίος έφυγε λίγους μήνες αργότερα από όταν έφυγε από κοντά μας η Julie Cruz. Η Julie Cruz έφυγε 9 Ιουνίου του 2022. Ο Άγγελο Μπαταλαμέντι έφυγε νομίζω το Δεκέμβριο του 2022. Λίγους μήνες διαφορά. Τι να πει κανείς. Μερικές φορές έτσι, η μουσική ενώνει τόσο ισχυρά που σε πάει έτσι όπως δεν μπορούμε να το φανταστούμε καν. Να καλησπέρισουμε και να καλωσορίσουμε και την φίλη μας στην Βασιλική από τη Θεσσαλονίκη και όλη την υπέροχη εκεί παρέα στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε σε ακόμα μια επιλογή πριν περάσουμε στο ένθετό μας. Θα έχουμε μετά μισή ώρα να ακούσουμε τραγούδια από ντουέτα. Έρχεται ο μαγευτικός Isaac Hayes για τον αγαπημένο φίλο του Σπύρο στο That Loving Feeling. Πόσο υπέροχη smooth soul μπαλάντα. Απολαύστε τη και για τον Σπύρο ιδιαίτερα.

0: 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: only play the hits.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
2: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
1: www.ifeelradio.gr.
0: On the air. Everywhere. This is
1: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
1: I Feel Radio. Είμαστε, επανήλθαμε για το τελευταίο ημίωρο, τελευταία στροφή του απρόσκλητου επισκέπτη στην απόψινη εκπομπή. Επανήλθαμε για το ένθετό μας, έτσι θα κλείσουμε το τελευταίο ημίωρο, τρίτο μέρος στα ντουέτα. Και να καλωσορίσουμε και τον αγαπημένο φίλο τον Αντρέα. Καλή δύναμη, Αντρικό μου, εκεί στη δουλειά. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά, να είστε καλά, με προσοχή πάντα, ξέρεις. Ελπίζω να σου κρατήσω όμορφη συντροφιά και σε εσένα και σε όσους υπολείπους. Σε λίγο πιο soft και ήπιους ρυθμούς τώρα. Υπό τους ήχους του Bill Conti και το Reflections. Θα περάσουμε λοιπόν στο ένθετό μας που έχει να κάνει με τα ντουέτα όπως προείπαμε. Ακούγοντας το διαφημιστικό σποτ, άκουγα και όλες τις φίλες και όλους τους φίλους ακροατές που έχουν στείλει εκεί το μήνυμά τους και μας εξηγούσαν τους λόγους για τους οποίους ακούνε iFeel Radio. Αλήθεια, ποιος είναι ο δικός σας λόγος για τον οποίο ακούτε iFeel Radio? Στείλτε το μήνυμά σας, στείλτε το σχολείο σας, είτε ηχητικό είτε γραπτό, ό,τι θέλετε. Γιατί φυσίγουρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην ακούτε iFeel Radio. Οπότε ζητάμε μόνο να μας πείτε για ποιο λόγο ακούτε iFeel Radio, γιατί είναι ο σταθμός που νιώθει τη μουσική. iFeel Radio λοιπόν, το 24/7 και ο iFeel Radio που κλείνει 15 χρόνια παρουσίας εδώ προσωπικά εγώ στην ένατη σεζόν και πόσο χαίρομαι πραγματικά γι' αυτό. Πάμε λοιπόν στο πρώτο track που έχουμε για τα ντουέτα, το πρώτο τραγούδι, μια συνεργασία που μας έρχεται από τα μέσα των 1994, τότε που υπέροχος νεγαλέζος τεράστιος καλλιτέχνης ο Γιούσου Νοντούρ συνεργάστηκε με την Νένε Τσέρι, τη Σουηδέζα Νένε Τσέρι, και έκανε ένα τραγούδι το οποίο στην αρχή ήταν πειραματικό από ό,τι έχει πει η ίδια η Νένε Τσέρι. Όμως μετά την τεράστια απήχηση που είχε το τραγούδι, που δεν το περίμενα νομίζω ούτε οι ίδιοι, τα έβαλαν κάτω και είπαν ότι τελικά άξιζε και ήταν πραγματικά μια εξαιρετική συνεργασία, γιατί έτσι ήταν και έτσι βγήκε και έτσι την προσλάβαμε όλοι. 7 seconds, ένα υπέροχο ευρηματικό τραγούδι που, όπως έχουν πει οι δημιουργοί του, έχει να κάνει με τα πρώτα δευτερόλεπτα της γέννησης ενός μωρού, ενός παιδιού, το οποίο τα πρώτα δευτερόλεπτα δεν έχει ιδέα για το πόσο άσχημος εισαγωγικά είναι ο κόσμος, άσχημος όχι ως περιβάλλον που το έχουμε κάνει και εμείς, άσχημος που γίνεται από εμάς, από τους ανθρώπους και από την ανθρώπινη παρουσία και λειτουργία κυρίως. 7 seconds λοιπόν, Γιούσου Νοντούρ, Νένε Τσέρι, το πρώτο τραγούδι ως ντουέτο, στο ένθετο ντουέτα για την απόψινη εκπομπή. Πάμε να το απολαύσουμε.

τραγούδι, υπέροχο ντουέτο, μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, στην Αμερική όχι τόσο, μπήκε με τα βία στο Top 100, στο Billboard Hot 100, αλλά στην Ευρώπη πραγματικά μεγαλούργησε. Καταπληκτικό, υπέροχο τραγούδι, εξαιρετική συνεργασία, 7 Seconds, Yusun Dur, λένε Cherry. Και από το 1994 πάμε βουτιά στα 70's. 1978, τότε που μια ταινία μεταφέρθηκε από musical στην κινηματογραφική οθόνη και έκανε πάταγο. Μιλάμε για το Grease και μιλάμε για το soundtrack της ταινίας που φυσικά πρωταγωνιστούσαν ο John Travolta και η Olivia Newton-John. Πάμε να απολαύσουμε μέσα από το Grease και μέσα από το soundtrack της ταινίας το Summer Nights.

Με τη φιλοβολία, έτσι, με το που πέφτουν τα φύλλα, πέφτουν και αυτά, πέφτουν και, πέφτει και αυτή η αυλαία. Summer Nights, John Travolta, Olivia Newton-John, από το 1978. Και πάμε γρήγορο σε 1985, τότε που ένα ντουέτο με δύο rock star πραγματικούς, ο ένας μέλος του Rolling Stone, ιδρυτικό μέλος, και ο άλλος ο ιδρυτής, μπορούμε να πούμε, της glam rock, μιλάμε για τον Mick Jagger και τον David Bowie, διασκευάζουν Martha.

ήταν το ντουέτο της επιτυχίας, ο David Bowie και ο Mick Jagger στο Dancing in the Street, μεγάλη επιτυχία από την Martha Reeves και τις Vandellas από το 1964 και την χρυσή εποχή της Motown. Το μετέφερα με τεράστια επιτυχία το 1985, ένα τραγούδι το οποίο έχει διασκευαστεί από άπειρους αγαπημένες προσωπικά δικές μου διασκευές, είναι και από Mamas and the Papas, εκπληκτική, και φυσικά και από Van Halen από το 1982. Πάμε τώρα στο 2007, σε ακόμα ένα τραγούδι το οποίο είχε γίνει τεράστια επιτυχία το 1966 από τον Lee Hazlewood και την Nancy Sinatra. Νομίζω η πρώτη εκτέλεση την είχε τραγουδήσει ο Lee Hazlewood μαζί με τη Susie Jane Holcomb. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν πρώτη ηχογράφηση με αυτήν, με την Nancy Sinatra, όμως τεράστια επιτυχία έκανε σίγουρα το Summer Wine με την Nancy Sinatra. Εδώ ακούμε Natalie Avalon

και Νατάλια Βελόν, Βιλεβάλλο, ο Frontman των Χιμ στην πρώτη του solo δισκογραφική απόπειρα, σε αυτή τη μεταφορά, σε αυτή την δική τους απόδοση στο κλασικό του Lee Hazlewood και της Nancy Sinatra από τα 60's. Ένα τραγούδι το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της ταινίας Das Wilde Leben το 2007 και νομίζω το απέδωσαν πάρα πολύ όμορφα και ο Βιλεβάλλο και η Νατάλια Βελόν. Και περνάμε σε ένα άλλο τραγούδι, σε μια τεράστια επιτυχία του 1982-83, για να θυμηθούμε και να τιμήσουμε και έναν τεράστιο καλλιτέχνη, μουσικό, στιχουργό, τραγουδιστή φυσικά, χορευτή και δισκογραφικό παραγωγό, ο οποίος έφυγε από κοντά μας πριν λίγες μέρες, στις 2 Ιουνίου του 2026, και μιλάμε για τον Πίπο Μπράισον, τον Ρόμπερτ Πίπο Μπράισον, ο οποίος έφυγε από κοντά μας στα 75 του, και θα ακούσουμε μια από τις συνεργασίες που είχε κάνει, από τις πολλές επιτυχίες που είχε κάνει, μια συνεργασία λοιπόν και μια και ένα ντουέτο από το 1983 με τη Ρομπέρτα Φλακ, Tonight I Celebrate My Love.

τόσο όμορφο πραγματικά. Tonight I Celebrate My Love, Πιβό Μπράνσον, Ρόμπερτα Φλακ. Και από το 1984 πάμε δύο χρόνια νωρίτερα, 1982, για τις ανάγκες ταινίας Υπτάμενος και Gentleman έγινε μια εξαιρετική συνεργασία από ένα ντουέτο το οποίο έγινε λόγω της Jennifer Warnes. Το ήθελε, τον ζήτησε Jennifer Warnes στο Joe Cocker να τραγουδήσουν μαζί το Up Where We Belong, ένα τραγούδι φυσικά που έγινε τεράστια επιτυχία παντού, κέρδισε βραβείο Όσκαρ και χρυσή σφαίρα καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Ένα τραγούδι που μιλάει για τις δυσκολίες της ζωής και πώς η αγάπη μας βοηθά να τις ξεπεράσουμε. Up Where We Belong, Joy Cocker, Jennifer Warnes.

τραγούδια, ρε παιδί μου, που σου δημιουργούν ρίγη, σου φαίνουν ρίγη κατευθείαν με το που το ακούς. Ένα από αυτά είναι και αυτό, Up Where We Belong. Έτσι, βραδινές καλοκαιρινές νύχτες εδώ στο Nightfall Radio. Up Where We Belong. Joe Cocker, Jennifer Warnes. Έχουμε δύο ακόμα πριν σας αφήσω, πριν σας πω καληνύχτα. Θα ξεπεράσουμε κάνα 6-7 λεπτά, ως συνηθίζουμε άλλωστε, το ωράριο. Η διεύθυνση με την αρχή της διεύθυνσης φυσικά, ελπίζω τουλάχιστον, και την αναγκή τη δική σας, έτσι. Και μετά το εκπληκτικό ντουέτο από Joe Cocker και Jennifer Warnes, πάμε σε ακόμα

φέτο. Πάμε στο 1984 πάλι για τις ανάγκες της ταινίας Footloose, με το εξαιρετικό αυτό soundtrack. Μία από τις μεγάλες τους επιτυχίες ήταν μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ του Mike Renault, τον Loverboy, και της Ann Wilson, τον Heart Almost Paradise.

και τρομερή Mike Reno και Ann Wilson, Almost Paradise, και όλοι ψάχνουμε να βρούμε τον παράδεισό μας κάπου, έτσι. Μακάρι να τον βρείτε όλοι, τον παράδεισό σας, γιατί αυτό πραγματικά αξίζει. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Για κλείσιμο έχουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι ένα από τα πιο διάσημα και επιτυχημένα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών, σύμφωνα με το Billboard. Άλλωστε είναι το κορυφαίο ντουέτο όλων των εποχών, έτσι το έχει ανακηρύξει αυτή την εξαιρετική μπαλάντα από δύο τεράστιους, από τον Lionel Richie, ο οποίος έχει γράψει και όλο το τραγούδι, και την Diana Ross. Έρχεται το Endless Love, χαρισμένο για όλους και για όλους εσάς, η κορυφαία, το κορυφαίο ντουέτο όλων των εποχών σύμφωνα με τον Billboard. Έτσι θα κλείσουμε την απόψινη εκπομπή, έτσι θα κλείσουμε και αυτό το τρεις φορές, το τρισέλιδο, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι ένθετο, στα ντουέτα, και θα επανέλθουμε με το καλό, με τη νέα σεζόν, να είμαστε καλά. Πάμε λοιπόν, Endless Love, τελευταίο για απόψε για όλες και για όλους εσάς.

Εντάξει φίλοι, αυτό ήταν και απόψε η εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης, μόλις ολοκληρώθηκε. Ελπίζω να πέρασετε όμορφα, ελπίζω να κατάφερα να σας κρατήσω όμορφη συντροφιά τις δύο προηγούμενες ώρες. Εμείς θα τα πούμε με το καλό την ερχόμενη Τρίτη ξανά. Πιθανόν, λογικά, στην τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν, της ένατης σεζόν. Μέχρι τότε θέλω να μου περνάτε καλά, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Φυσικά να χαρίζετε χαμόγελα και να σκοπάτε αγάπη. Και φυσικά να ακούτε I Feel Radio 24-7 και να το πείτε και στους φίλους σας. Το πρόγραμμα του σταθμού συνεχίζεται αύριο κανονικά, από τις 5 μέχρι και το βράδυ, ξέρετε. Και Πέμπτη και Παρασκευή, ως γνωρίζετε και αγκαλιάζετε τον I Feel Radio και μας αρέσει και το που λαμβάνουμε πάρα πολύ αυτό όλη η παραγωγή. Να είστε όλοι καλά λοιπόν. Φίλες και φίλοι, είστε στο I Feel Radio. Ήταν η εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης. Είμαι ο Φέδων. Σας ευχαριστώ για ακόμα μια υπέροχη βραδιά. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

0: στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Ain't no country club either.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Όταν Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. Nightfeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

την πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. You ever want something that you know you shouldn't have? The more you know you shouldn't have it, the more you want it.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Chris!

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's show

Sun Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό